30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.kspa, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bureau Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
4: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλευση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: This is WPSO 1500 in New Poklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: Yesus, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή...

Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ήταν ο Στέλιος Διονύσιο. Επιβάλλεται. Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Αχαρίστη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πλαίσια ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
2: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαλτή. Γιατρικό.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: κάθε μέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
3: Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη, Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Στέλιος Καζατζίδης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Αλλά για

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Come on everybody.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Άστιν Αλέη σε super, super, super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

0: Dr. Mariana Lourgas, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε. 6-1. Σάρμπο Σόρτζον. Ιστοσύχα.

Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άγγελος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν μ' αγαπάς».

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.
1: Αξίζει η αγάπη σου κι ας το πλήρωσα χιλιάδες.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισουδανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
3: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
4: Για όλους τους ξενιτεμένους. Όλοι λέτε θα γυρίσετε, αλλά τίποτα. Εκεί κολλήσατε.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρίσο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών.

Honto Surfing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Disco Mix.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας χρυσό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πες ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια στην Πάρο και στην Άξο. Γιάννης Φάρης.

μπορούσες ήλιο να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεστάνεις. Αν χρειαζότανε

very special Uzbekistan. A πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

This is WPSO 1500 in New Paglici and WXYB 1520 in India Rockbridge. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ακούτε την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Το λουδάκι του Μπαξιά. Γιώργος Κωνητόπουλος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγινών, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να

πολύ. Την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει τίματα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Ακούτε φωνή των Ονείρων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
1: Ελληνική οργανική μουσική.
2: Παναγιώτη, για την ανάδοση.

διαφορετικό dance. Χορεύει ο Πύρης ο Κοντός με την κοτσίδα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Γιώργος Κονιτόπουλος. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Κωνσταντζίδης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα, μια Ελλάδα φως.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στην πρόχειρα.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον Νικόν 24 ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Γρηγόρη Σπιτικότσι. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

0: ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή

0: ξαναμίσει. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

πρώτο ρόλο κάποτε είχε στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

εγώ σε εμπιστεύτηκα σαν να μου να προταρείς και πήρες από

ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλών. Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση, Τραύμα.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, Τρίφαρα.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Συνεχίζουμε την εποπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ιερανό.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εγκλικερία, όπου Γιώργος και Μάλεμα. Η κυρία, όπου Γιώργος και Μάλεμα.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Η φωνή των Ελληνών, πάντα στο πλευρό σας.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockbridge. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: FM.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare.

0: επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Νότης Φακιανάκης, Φόσμο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο.
1: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίρνης, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

0: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 1520 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South

0: Massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

της κοκκινιάς. Είμαι τσίφτης, είμαι μάγκας και παιδί της κοκκινιάς. Αγαπάω τη τσιγκάνα κι ας με κρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίφτης, είμαι μάγκας και παιδί.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό δεκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Μήπως τα έχεις πια πολλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Ακούτε επιτυχίες. Νυχτερινή ζωή. Το επόμενο

0: Η πολιτική αποτίμηση των μέτρων από την κυβέρνηση, οι θέσεις της αντιπολίτευσης, στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση. Τι λένε τα σωματεία εργαζομένων? Πολιτικές ρογμές στη Γερμανία με τη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία. Η αντίδραση Merz, προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξιάς. Πυροβολισμοί εναντίον 55χρονου στα Πατήσια την ώρα που εκείνος έβγαινε από το σπίτι του. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της συντριβής που στοίχισε τη ζωή στους δύο χειριστές. Ποια ενδεχόμενα εξετάζονται? Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και τη χώρα. Αυξήσεις 2,8% και ετήσια ενίσχυση στους συνταξιούχους, αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2028, μείωση του φόρου για τους αγρότες και μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμήρια, αλλά και αύξηση του καθαρού μισθού για τους τρίτεκνους, προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Τα μέτρα εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο, ο Άκη Αθανασόπουλε. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής τους.
1: Παρεμβάσεις οι οποίες κινούνται στους άξονες που προανέφερες και εσύ, δηλαδή και στη μείωση φόρων αλλά και στη στοχευμένη ενίσχυση εισοδημάτων. Θα ξεκινήσουμε να ρίξουμε λίγο φως, καταρχάς στις παρεμβάσεις που αφορούν στη μείωση της φορολογίας. Αναφέρθηκες και εσύ, Χρήσα, για τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, μια φορολογία την οποία είχαν κατακρίνει με μεγάλο μέρος της αγοράς και ζητούσε αλλαγές. Κάποιες αλλαγές υιοθετήθηκαν, κάποιες προτάσεις υιοθετήθηκαν και έχουμε λοιπόν μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς επιτευγματίες, επαγγελματίες. Και έχουμε εδώ ένα παράδειγμα, διότι η μείωση θα συνδέεται με τις προσαυξήσεις, όταν λέμε μείωση, με μείωση των προσαυξήσεων που προκύπτουν βάσει του τζίρου και της μισθοδοσίας. Αυτό λοιπόν εδώ στο παράδειγμα που έχουμε ετοιμάσει λέει το εξής, ότι η ατομική επιχείρηση εστίασης που λειτουργεί 15 χρόνια, έχει 5 εργαζόμενους και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, μέχρι σήμερα είχε τεκμαρτό εισόδημα, μάλλον πλήρωνε φόρο για το τεκμαρτό της εισόδημα 4.783 και από το επόμενο φορολογικό έτος θα πληρώνει 2.249, άρα θα έχει ένα όφελος 2.534 ευρώ. Καταργείται παράλληλα για, τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες αλλά για τις επιχειρήσεις καταργείται το τέλος επιτιδεύματος. Σε πρώτη φάση καταργείται για τις εκτός Αττικής και έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα εδώ, Χρήσα, ότι η επιχείρηση στο Ηράκλειο, η οποία μάλιστα αν έχει και δύο επικαταστήματα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, πλήρωνε μέχρι τώρα το ποσό των 2.000 ευρώ για τέλος επιτιδεύματος, από το επόμενο φορολογικό έτος το τέλος μηδενίζεται, δεν θα έχει καμία οφειλή για το τέλος επιτιδεύματος.
0: Και για τους αγρότες λαμβάνεται μέρημνα, για τους τρίτεκνους επίσης.
1: Αγρότες και τρίτεκνοι, εδώ ο πύχης μένει στο ίδιο σημείο, 20.000 ευρώ και για τη μία κατηγορία και για την άλλη. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα, αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ. Για την φετινή φορολογική χρονιά ο φόρος του είναι 1.540 ευρώ, για το 2027 μηδενίζεται. Αντίστοιχα, τρίτεκνος μισθωτός με 30.000 ευρώ εισόδημα, ο οποίος για το 2026 είχε φόρο 2.820, για το 2027 θα έχει φόρο 1.020 ευρώ. Άρα το όφελός του είναι στα 1.800 ευρώ. Χρήσα, για όλα αυτά έδωσαν και άλλα αναλυτικά παραδείγματα στην εξειδίκευση ο κ. Πιαρακάκης και το υπόλοιπο Οικονομικό Επιτελείο.
0: Να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης.
2: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29% καταργείται πλήρως και εκεί.
0: στους κερδισμένους συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο στόχος για τον κατώτατο μισθό τίθεται πλέον στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο. Και η Κατερίνα Γράβου θα μας δώσει ποιο είναι στην πράξη το όφελος με τα ετήσια επιδόματα των 400 και 500 ευρώ αντίστοιχα.
3: Πάμε να δούμε αναλυτικά λοιπόν με παραδείγματα και ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, όπου χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια θα καταβληθεί τον Νοέμβριο η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων. Μιλάμε για τους άνω των 65 ετών. 400 ευρώ λοιπόν καθαρά. Συμβαίνει περισσότερους δικαιούχους, περισσότεροι κατά 270.000. Το όφελος λοιπόν το συνδυαστικό. Πάμε να δούμε δύο παραδείγματα να το καταλάβουμε καλύτερα, γιατί υπολογίζουμε και αύξηση 2,6% στις συντάξεις, το οποίο βεβαίως μπορεί το ποσοστό να αυξηθεί με βάση και τον τελικό προϋπολογισμό. Το συνδυαστικό λοιπόν όφελος για συνταξιούχο με μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα είναι καθαρά 608 ευρώ το χρόνο. Άλλος συνταξιούχος τώρα με εισόδημα 1.474 ευρώ, 1.476 ευρώ καθαρά λοιπόν, θα έχει όφελος 774 ευρώ το χρόνο καθαρά. Πάμε όμως τώρα να δούμε και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ έχουμε μετά από πολλά χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν ένα επίδομα Χριστουγέννων, 500 ευρώ μεικτά, που βεβαίως υπολογίζονται και στις συντάξιμες αποδοχές, άρα λοιπόν έχουν και κρατήσεις, γι' αυτό μιλάμε και μεικτά. Θα ωφεληθούν όμως και από την οριζόντια αύξηση τον Απρίλιο του 2027 με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για 80 ευρώ συνολικά έως τον Ιανουάριο του 2028.
0: Έτσι λοιπόν το όφελος. Βλέπουμε λοιπόν,
3: βλέπουμε λοιπόν για ένα δημόσιο υπάλληλο 40 ευρώ με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ. Το όφελος για το 27 είναι 562 ευρώ, ενώ το όφελος για το 28 θα είναι 964 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τον κατώτατο μισθό, εδώ ανεβαίνει ο πύχης. Στόχος το 2020, στόχος λοιπόν είναι πλέον τα 1.000 ευρώ και τα 1.300 ευρώ με τριετίες το 2028. Και πάμε να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν ένας 23χρονος εργαζόμενος χωρίς τριετίες θα αυξηθεί τον Απρίλιο λοιπόν το όφελός του με κατώτατο μισθό 960 ευρώ, θα έχει όφελος 414 ευρώ καθαρά. Θα μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό το όφελος για τον νέο εργαζόμενο και βεβαίως προσαυξάνεται και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που έχουν τριετίες, που έχουν παιδιά κτλ. Ενώ για το 2028, όπως είπαμε, με κατώτατο 1.000 ευρώ, το όφελος για τον ίδιο νεαρό εργαζόμενο θα είναι συγκριτικά με φέτος 1.040 ευρώ το χρόνο καθαρά. Μιλάμε πάντοτε συγκριτικά με το φετινό του εισόδημα. Να κλείσουμε τώρα λέγοντας και για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτής κατά 0,5. Αυτό το ποσοστό θα προέλθει εξ ολοκλήρου θα ωφεληθεί μόνο ο εργαζόμενος από αυτή τη μείωση, καθώς θα προέλθει από εισφορές υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ. Έτσι έχουμε λοιπόν και μια μικρή έμεση αύξηση επίσης των αποδοχών του εργαζόμενου και βεβαίως ένα αίτημα του αναπηρικού κινήματος γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. 220.000 δικαιούχοι θα δουν αυξήσεις στα επιδόματα.
0: Ευχαριστούμε. Ο Υφυπουργός, ο Θάνος Πετράλιας.
2: Έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 2028 σε δύο δόσεις. Έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν. Μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 2027, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 2028. Τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 1.000. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και τον αλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26.
0: Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων έως το 2030, ενώ από το 2027 ξεκινά το Σπίτι Μου 3. Το νέο πρόγραμμα απόκτησης στέγης είναι με χαμηλό επιτόκιο και βελτιώσεις στα κριτήρια. Ραλού Αλεξοπούλου, να μας πεις αναλυτικότερα τι προβλέπετε.
4: Και με βασικό στόχο βέβαια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, τον Ιανουάριο του 2027 θα ξεκινήσει το Σπίτι Μου 3 με προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε, όπως είπες και εσύ, βελτιώσει στα κριτήρια που σχετίζονται και με το εισόδημα και με τα ηλικιακά κριτήρια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός ότι μιλάμε για ακίνητα με οικοδομική άδεια μέχρι το 2007. Δεν είναι τα πολύ καινούργια ακίνητα, με εξαίρεση του στάτουμα με αναπηρία, όπου εκεί μιλάμε για μια ακίνητο με οικοδομική άδεια μέχρι το 2020. Προσαυξάνεται επίσης σε κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί το εισοδηματικό όριο. Δηλαδή για 35.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί είναι η προσαύξηση κατά 7.000 ευρώ. Τα όρια ηλικίας είναι από 25 έως 55 ετών. Μέχρι 50 ετών ήταν το Σπίτι Μου 2. Μιλάμε για ένα χαμηλότοκο δάνειο μέχρι 230, χορήγηση χαμηλότοκου δανείου μέχρι 230.000 ευρώ από 190, και μιλάμε για ένα συμβόλαιο αξίας μέχρι 300.000 ευρώ από 250 που ήταν στο Σπίτι Μου 2. Παράλληλα να πούμε ότι στις οικογένειες με πάνω από 4 παιδιά το τετραγωνικά του ακινήτου θα είναι 150 συν 10 τετραγωνικά για κάθε επιπλέον παιδί. Επιπλέον έχουμε παρατάσεις μέτρων που σχετίζονται με τα ακίνητα, έτσι για το διάστημα από το 2027 μέχρι το 2030 παρατείνεται η απαλλαγή τριετής του φόρου εισοδήματος για κλειστά κινητά που δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση, η φορολογική έκπτωση για δαπάνες ανακαίνησης ακινήτου και η απαλλαγή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές. Επίσης έχουμε παράταση των περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση για το 2027 στα 3 διαμερίσματα της Αθήνας και στο 1ο δημοτικό διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, ενώ από 1η Ιουλίου του 2027 αυξάνεται ο φόρος μεταβίβαση για ακίνητα σε πολίτες τρίτων χωρών, όχι δηλαδή Έλληνες ή κράτη που είναι κάτοικοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 3 στο 15%.
0: Ραλού, να ακούσουμε και τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ένα απόσπασμα από όσα είπε και στη συνέχεια θα μας πεις και για τον Κουμπαρά, για τα παιδιά που θεσμοθετείτε.
2: Ονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
0: Από το 2027 λοιπόν θεσμοθετείται ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός Ραλού, όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα δύο πρώτα έτη από τη γέννησή τους, και δόθηκαν γι' αυτό λεπτομέρειες για τα ποσά και τον τρόπο λειτουργίας.
4: Ακριβώς. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για έναν επενδυτικό λογαριασμό. Ένα ευρώ που μπορεί, για κάθε ένα ευρώ που συνεισφέρει ο γονιός, ένα ευρώ θα υπάρχει η συνεισφορά από το κράτος. Είναι μέχρι 1.200 ευρώ ανά έτος. Από την πλευρά του γονιού η μέγιστη συνεισφορά που είναι μέχρι 10.000 ευρώ μπορεί να είναι, ενώ από την πλευρά του κράτους είναι τα 1.200 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10% για κάθε πενταετία, μπορεί να φτάσει το μίνιμουμ δηλαδή τα 1.597 ευρώ, και βέβαια μιλάμε για ένα λογαριασμό ο οποίος το ποσό αυτό όσο υπάρχει και είναι κλειστό μέχρι να συμπληρώσει τα 18 έτη το βρέφος που θα είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να επενδυθεί σε αμοιβαία κεφάλαια, σε μετοχές, σε ιδιωτικά ή κρατικά ομόλογα, και μπορεί να διατεθεί από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες όπως και εταιρείες παροχής επενδύσεων. Ο συγκεκριμένος αυτός λογαριασμός, είπαμε, είναι κλειστός. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί το ποσό το οποίο μπορεί να έχει συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την περίπτωση θανάτου γονέα ή του παιδιού, ή αν υπάρχει σημαντική ανάγκη για να πραγματοποιηθεί. πραγματοποιηθεί μια χειρουργική επέμβαση. Το εισόδημα που παίρνει το τέκνο είναι αφορολόγητο και ως προς τον τόκο ή και ως προς την περίπτωση μεταβίβασης, ενώ το μέγιστο όσο είπαμε 10.000 ευρώ δεν αφορά μόνο το γονιό, αυτό να και να κλείσουμε, μπορεί να είναι και κάποιος στενός συγγενής, ο νονός του παιδιού, οποιοδήποτε θέλει να βάλει χρήματα στο λογαριασμό.
0: Θεωρεί το κουμπάρας για τους νέους, μένει να φανεί στην πράξη πόσες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να βάζουν σταθερά στην άκρη χρήματα κάθε χρόνο. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο αποταμίευσης. Ευχαριστούμε. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας, χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μίλτος Σακελάρη, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
5: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πολιτική των λεφτόδεντρων. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπουν από νωρίς το πρωί κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θυμίζουν τι είχε γίνει στο παρελθόν, τονίζουν πως τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι απόλυτα κοστολογημένα εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, δεν προσκρούν σωροφές δαπανών, σε αντίθεση φυσικά με τις προτάσεις που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τις σωροφές δαπανών επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να τις ξεπεράσει, γιατί θα οδηγηθούμε αυτομάτως σε εποπτεία. Από εκεί και πέρα, όπως λένε από το Μεγάρο Μαξίμου, επί της ουσίας τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης θα εφαρμοστούν κανονικά. Θυμίζουν άλλωστε πως εφαρμόστηκαν κανονικά τα όσα είχε ανακοινώσει όλα αυτά τα χρόνια από το 2019 μέχρι και σήμερα, και φυσικά θα συνεχίσουν να κινούνται προς την κατεύθυνση της στήριξης των πολιτών με τα αυξημένα έσοδα του προϋπολογισμού, τα οποία, όπως λένε από το Μεγάρο Μαξίμου, προέρχονται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τις αυξημένες επενδύσεις. Και ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να συνεχίζει η κυβέρνηση να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις οι κύριοι Χατζηδάκης και Μαρινάκης.
6: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
7: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολλή ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Πυρομαδών της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Λίνα Μπεθάνη, σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
8: Ανεβαίνει, Χρύσα, το πολιτικό θερμόμετρο μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία
0: κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
8: Ανεβαίνει, Χρύσα, το πολιτικό θερμόμετρο μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση.

0: ιδιωτικού χρέους καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία. Δεν πείθη σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ο κ. Τσουκαλάς κανέναν ο κ. Μητσοτάκης. Υπόσχεται ότι θα κάνει τώρα, ύστερα από 8 χρόνια, ό,τι δεν έκανε κατά την περίοδο αυτή. Πήρα έχουμε και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή του πολιτική υπογραμμή στο ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που χρειάζονται σελίδες για να καταγραφούν, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γι' αυτό χοποίηση των πολιτών την ώρα που ενισχύονται τα καρτέλ. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, υψηλή τόνη και από τον Δημήτρη Νατσιό και την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Σε ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε δηλώσεις οι κύριοι Μάντζος, Παπαδόπουλος και Γιαννούλης.
2: Χαλευτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαρελάου Τρυπούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
3: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
4: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης σε χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
5: Κάτι λίγα το 2027. Ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
6: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει περίπου το 43,8% των ψήφων. Το κόμμα υπερδιπλασίασε τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και για πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ένα ακροδεξιό κόμμα θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Το AfD είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής. Με ιστορικό αποτέλεσμα, αλλά χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, Γιώργο Παπά. Το κλίμα στο Σεντεγιού είναι βαρύ. Το κόμμα υπέστη συντριπτικές απώλειες. Έφτασε μόλις το 17,8%.
7: Πάνω από 20% απώλειες, δηλαδή πάνω από το μισό της δύναμής του έχασε στην Σαξονία. Και βεβαίως είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα, μια ιστορική ήταν. Είναι το χειρότερο αποτέλεσμα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Εδώ και δεκαετίες παραδέχθηκε πριν από λίγο ο γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς. Βέβαια, εδώ το πρωί στην Bundespress Conference, στο κέντρο τύπου, παρήλασαν οι νικητές. Ήταν η Άλις Βάιντελ μαζί με τον νικητή, τον Ζιγμούντ, στη Σαξονία Άνχαλτ. Ο καγκελάριος πριν από λίγα λεπτά στην συνέντευξη τύπου και στην εμφάνισή του στα κεντρικά γραφεία του κόμματος παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια τεκτονική αναταραχή, ένα τεκτονικό πλήγμα που δέχτηκε το Χριστιανικό Κόμμα.
1: Και θα έχει συνέπειες διεθνώς, είπε Γιώργο.
7: Με συνέπειες διεθνώς, βεβαίως, αν παρακολουθήσετε, λέει, και αν δείτε ποιοι έδωσαν συγχαρητήρια στο ΑΕΦΤΕ για τη νίκη του και εννοούσε τη Μόσχα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Έλον Μάσκ ήταν ένας από αυτούς που έδωσε συγχαρητήρια στο ΑΕΦΤΕ, αλλά έστειλε και το μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους και διεθνώς ότι η Γερμανία έχει ένα σύνταγμα και είναι σε θέση να το υπερασπιστεί ακόμη και με μία απέναντι σε μια νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Κατά τα άλλα, έκανε και την αυτοκριτική του. Αποτύχαμε, είπε, να βρούμε μια συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες.
1: Γιώργο, κορυφαία στελέχη του κόμματος επιχειρούν να βάλουν φρένο σε οποιαδήποτε συζήτηση αμφισβήτησης του καγκελάριου. Πόσο προσωπική ήταν, θεωρείτε, το αποτέλεσμα αυτό για τον Μέρτς?
7: Σημαντική. Είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπική ήττα του Μέρτς. Να θυμίσω ότι ο Μέρτς βγήκε το 22 πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και πριν από ένα και κάτι χρόνια στο καγκελάριο της Γερμανίας με μία δέσμευση. Τη δέσμευση ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ που Το αποτέλεσμα τελικά ήταν να μειωθεί στο μισό η δύναμη του CDU και να διπλασιαστεί η δύναμη του AfD. Άρα λοιπόν έχει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης ο καγκελάριος, κυρίως για την εικόνα που έδωσε όλο το

0: προηγούμενο διάστημα η κυβέρνησή του. Μια εικόνα όπου παίρνονται αποφάσεις αλλά δεν τηρούνται. Μια εικόνα η οποία δεν έδειχνε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει συνοχή ή αποφασίζει αργά κάποια μέτρα τα οποία δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει.
1: Μάλιστα.
0: Για παράδειγμα, έχει μια συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, αλλά έχει. Δεν έχει λάβει υπόψη του ευαισθησίες εκείνων που συνταξιοδοτούνται με πάνω από 40 χρόνια εργάσιμα.
1: Γιώργο.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι αυτά που θα θέλει να διορθώσει το επόμενο
1: λοιπόν
0: διάστημα.
1: Είμαστε στην επόμενη μέρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος και με ποιες συμμαχίες θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν μέχρι στιγμής την συνεργασία με το ΑΕΦΔΕ.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκείνος που έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης της Σαξονία-Άνχαλτ είναι το ΑΕΦΤΕ. Ο Σβέν Σούλτσε, ο χριστιανοδημοκράτης, είπε προηγουμένως ότι το ΤΣΕΔΕΟΥ δεν έχει πλέον εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα με το ΑΕΦΤΕ είναι ότι δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία, του λείπουν τρεις βουλευτές, αλλά για να βρει συμμάχους θέλει να ασπαστούν το πρόγραμμά του, το οποίο δεν το κάνει κανένας άλλος. Δεν θέλει κανείς άλλος να συνεργαστεί μαζί τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες εάν και σε ποιο βαθμό θα καταφέρει να βρει ενδεχομένως κάποιους βουλευτές από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα που θα φύγουν από το CDU για να τον στηρίξουν, ή το κόμμα ως λύση κυβέρνησης ανοχής μειοψηφίας, το κόμμα της Σάρα Βάγκενμπεχ που έχει 5 βουλευτές, να τηρήσει αποχή στην τρίτη ψηφοφορία, στην οποία απαιτείται απλή πλειοψηφία και όχι η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.
1: Γιώργο, παρακολουθείς όσα συμβαίνουν στη Γερμανία, θα μας ενημερώνεις. Είναι σίγουρα δύσκολη η εξίσωση της επόμενης ημέρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο. Και πάμε και στην Χρύσα Μοντανάρη. Ο γερμανικός τύπος κάνει τις πρώτες αναλύσεις, Χρύσα, των αποτελεσμάτων και κάνει λόγο για πανολεθρία, πικρή ήττα και καταστροφή για τον Γερμανό καγκελάριο.
2: Χρήσα, τα γερμανικά δημοσιεύματα αποτυπώνουν το βαρύ κλίμα, κάνουν λόγο για ένα κοινωνικοπολιτικό σεισμό, πιστώνουν στο γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρκ μερίδιο ευθύνης, ο οποίος, όπως τόνισε και ο Γιώργος Παπάς, προεκλογικά είχε δηλώσει ότι θα εκπαραθυρώσει το ΑΕΦΔΕ. Σε παραίτηση προτρέπει το Φρίντριχ Μέρκ στο περιοδικό Σπίγκελ στην ιστοσελίδα του. Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ, ο οποίος με μία ανάρτηση στο Truth Social ανήρτησε στιγμιότυπο με πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος του ΑΕΦΤΕ, χωρίς ωστόσο, Χρύσα, να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Ο Ήλον Μάσκ συνεχάρει μέσω X την Alice Weidel και το ΑΕΦΤΕ με το Ζίγκμουντ να τον ευχαριστεί για την υποστήριξή του και να εκφράζει την επιθυμία για μία στενή επικοδομητική συνεργασία. Την ίδια ώρα θετικό ήταν και το υποδέχτηκε το αποτέλεσμα και η Ρωσία με τον ειδικό απεσταλμένο κύριο Δημητρίεφ, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική νίκη του ΑΕΦΤΕ. Ωστόσο, στην Πολωνία ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τρουσκ χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και γράφοντας ότι μόνο οι ηλίθιοι και οι προδότες θα μπορούσαν να χαίρονται με τον θρίαβο του ΑΕΦΤΕ. Να σας πω, στην Ιταλία η La Repubblica, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, κάνει λόγο ότι βαρύ σκοτάδι κάλυψε το Βερολίνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς οι επόμενοι 12 μήνες είναι γεμάτοι εκλογικές αναμετρήσεις ανάμεσα τους Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία. Το πολιτικό θερμόμετρο, κλείνοντας να σας πω, στη Γερμανία θα παραμείνει στα ύψη και τις επόμενες ημέρες. Επόμενο crash test είναι αυτό, οι δημοτικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, οι οποίες, αν και δεν αφορούν Χρύσα το τοπικό κοινοβούλιο, ωστόσο θα δείξουν μία τάση του εκλογικού σώματος. Κλείνοντας, η πιο κρίσιμη αναμέτρηση αναμένεται στις 20 Σεπτεμβρίου με τις διπλές κρατηδιακές εκλογές σε Βερολίνο και Πομερανία.
1: Χρύσα, θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε για την ώρα. Πίσω εδώ στα Πατήσια θα πάμε, κυρίες και κύριοι, όπου δύο άτομα σε μηχανή άνοιξαν πύρ εναντίον 55χρονου την ώρα που εκείνος έβγαινε από το σπίτι του. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί στα πόδια, Ηλία Κούκο. Σε βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς.
3: Λίγο πριν από τις 5 το πρωί σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, Χρύσα, ο 55χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, να κατέθεσε ότι άκουσε κάποιον θόρυβο έξω από το σπίτι του. Βγήκε γιατί νόμιζε ότι θα του κλέψουν τη μηχανή. Τότε δύο άτομα τα οποία αφορούσαν κράνη μηχανής τον πλησίασαν και φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον του στα κάτω άκρα. Τραυματίστηκε ο 55χρονος, κλείθηκε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματά, όπου και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Το βίντεο ντοκουμέντο το οποίο παρουσιάζει το Earth News φέρεται λίγα λεπτά, πολύ λίγα λεπτά μετά τον τραυματισμό του, καθώς το θύμα περπάτησε κάποια μέτρα μετά τον τραυματισμό του, τελικά έπεσε στο έδαφος και εκεί φαίνονται και...
1: Το βλέπουμε εμείς και στις οθόνες μας. Υπάρχει εικόνα ότι προηγήθηκε η ηλία των πυροβολισμών. Κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για έντονο διαπληκτισμό.
3: Ναι, όλα παραμένουν ανοιχτά και γίνεται έρευνα από την αστυνομία. Το θύμα φαίνεται να ισχυρίστηκε αυτό που σου είπα, ότι άκουσε κάποιο θόρυβο και βγήκε έξω γιατί νόμιζε ότι θα του κλέψουν τη μηχανή. Άλλες πηγές ενημέρωσης, σημειώνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και προσωπικά κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση, όπως ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάτι άλλο. Προσωπικά πάντως κίνητρα. Όλα αυτά ερευνούνται από την αστυνομία, η οποία έκλεισε το χώρο και τώρα προχωράει σε έρευνες στην περιοχή με κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και ό,τι μπορούν να περισυλλέξουν από πληροφορίες. Στο σημείο αυτό να σου πω ότι περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί 3 κάλικες και 1 βολίδα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν σε πρώτο χρόνο τους δράστες και στη συνέχεια να ξεκινήσει η έρευνα για τον εντοπισμό τους.
1: Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Τραγωδία εκτυλήχθηκε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου εμπορευματικό σκάφο τη Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση και έπεσε πάνω σε οχήματα. Ξέσπασε φωτιά. 5 νεκροί και 5 τραυματίες ο απολογισμό.
4: Το εμπορευματικό αεροσκάφο τη Amazon πλησιάζει τον διάδρομο 30 στο διεθνέ αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Φαίνεται να έχει χάσει την ισορροπία του, ακουμπά στο έδαφο, αλλά ο αριστερό τροχό παραμένει στον αέρα. Η φρενήρη πορεία του Boeing 767-300 καταγράφεται στο Flight Radar. Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το San Juan του Puerto Rico συνεχίζει ανεξέλεγκτα πέρα από τα όρια του αεροδρομίου. Προσκρούει με σφοδρότητα σε οχήματα και τυλίγεται στις φλόγες. Στο σημείο επικρατεί χάος. Περισσότεροι από 60 διασώστες και περίπου 200 άνθρωποι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σπέβδουν στην περιοχή, δίνοντας μάχη για να σβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Οι πρώτες δραματικές στιγμές καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στους ασυρμάτους.
5: It struck a truck. We do have a patient on the ground. We're looking at serving the area for more patients.
4: Οι αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη νεκρών και τραυματιών.
6: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
4: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών για να διαπιστωθούν τα αίτια που μετέτρεψαν την προσγείωση του Boeing σε τραγωδία.
1: Τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων που διερευνούν τα αίτια της συντριβής που στήχησε τη ζωή στους 2 χειριστές, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Εξετάζονται όλα, Κωνστανούση, τα συντρίμια, τυχόν συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, αλλά και τα δεκάδες βίντεο που έχει καταγραφεί η πτήση.
7: Το puzzle του δυστυχήματος με τη συντριβή του Phantom F4 επιχειρούν να συνθέσουν τα έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόμενων. Σε αυτό θα βοηθήσουν βεβαίως το πλούσιο οπτικό υλικό το οποίο υπάρχει στην διάθεσή τους, και δεν μιλάω βέβαια μόνο για τα κινητά που τραβούσαν από τις αεραστεχνικές κάμερες, μιλάω βέβαια και για τις κάμερες της διοργάνωσης όπου έχουν ισχυρή μεγάλη ανάλυση, και βέβαια όπως πολλοί μπορεί να γνωρίζουν, πολλές από αυτές τις κάμερες κλειδώνουν επάνω σε κάποια από τα μαχητικά που επιχειρούσαν εκείνη την ώρα την πτήση.
1: Υπάρχει, Κώστα, κάποιο στοιχείο
7: οπότε έχει κλειδώσει
1: που να ενισχύει το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, είναι ακόμα νωρίς.
7: Ήταν κλειδωμένη επάνω. Υπάρχει κλειδωμένη κάμερα η οποία ήταν εκείνη την ώρα επάνω στο Phantom. Από την πρώτη στιγμή το υλικό αυτό δόθηκε στην αντίστοιχη εταιρεία διοργάνωσης και έχει δοθεί βεβαίως στην αρμόδια επιτροπή το υλικό το οποίο διερευνάται. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο εξετάζουν, βλέπουν οι αρχές, είναι η συνομιλία που μπορεί να υπήρξε μεταξύ των χειριστών και του πύργου ελέγχου, αν αναφέρθηκε κάτι, αν αναφέρθηκε κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι το οποίο μπορεί να παρατήρησαν. Και βέβαια το άλλο ζήτημα είναι τα συντρίμμια, είναι τα κομμάτια, τα τμήματα του Phantom F4 τα οποία επιχειρούν να συλλέξουν εδώ ο στρατός και η πολεμική αεροπορία. Πίσω μου είναι το σημείο στο οποίο κατέπεσε, είναι το εργοστάσιο. Ακριβώς πίσω υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και ένα ανοιχτό πεδίο όπως αυτό το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Εκεί συγκεντρώνουν όλα τα υλικά του Phantom, όλα τα τμήματα του Phantom, ώστε και αυτά, αν θέλετε, να μιλήσουν, να δώσουν το τι συνέβη εκείνη την ώρα πριν από την πτώση και συντριβή του.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε για τα επίσημα συμπεράσματα της έρευνας. Ήταν ο Κώστας Νούσης από την Τανάγρα. Ευχαριστούμε. Στη Μέση Ανατολή τώρα, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλια, η Τεχεράνη προειδοποιεί με σκληρότερα αντίπεινα και επιχειρεί να αυξήσει τον έλεγχο πέρα από τα στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο που η ναυτική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κλιμακωθεί. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδοθεί σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ στο Truth Social με αναρτήσεις, Χρύσα, που θυμίζουν περισσότερο πολεμικά τελεσίγραφα.
2: Κλιμακώνει λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος στη ρητορική του έναντι της Τεχεράνης με αναρτήσεις και βίντεο προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα να σας πω ότι σε μία ανάρτηση παρουσιάζεται με ένα σφύρι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας να χτυπά και να διαλύει το χάρτη του Ιράν. Σε μία άλλη παρουσιάζει ξανά το στενό του Ορμούς ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σε μία τρίτη πολεμικά πλοία εμφανίζονται να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Τώρα από πλευράς του Ιράν, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι θα οριστεί νέα συγκεκριμένη απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμούς.
1: Ευχαριστούμε. Σε ανώδικη τροχιά συνεχίζει η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι περιορισμένες ροές υγροποιημένου αερίου από τη Μέση Ανατολή και τα χαμηλότερα αποθέματα της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα συντηρούν την ανησυχία. Ψηλά και το πετρέλαιο, Έμιλη Γιαννακοπούλου, πάνω από τα 97 δολάρια το Brent.
8: Ακριβώς, Χρύσα, λίγο πριν ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα είναι 97,4, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων, αναδική και η τάση του φυσικού αερίου, 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφει υψηλό 3,5 ετών. Αυτές οι αυξήσεις έχουν αποτυπωθεί και στη χονδρική αγορά των καυσίμων. Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ το λίτρο, 3 λεπτά λοιπόν αύξηση από τις αρχές του μήνα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης 1,50 ευρώ, σχεδόν 10 λεπτά αυξημένο από τις αρχές του μήνα. Στην Αντλία λοιπόν, σχεδόν σε όλη τη χώρα, τα καύσιμα ξεπερνούν τα 2 ευρώ παρά τις επιδοτήσεις που λειτουργούν ως ανάχωμα στις περαιτέρω ανατιμήσεις. Η αμόλυβδη διαμορφώνεται στο 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,05 χρήση.
1: Ευχαριστούμε. Ταύτιση απόψεων στο θέμα του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας εκφράστηκε στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μαροκινό ομολογό του. Και οι δύο τόνισαν την ανάγκη στενής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με αφορμή και το θέμα της Θεούτα. Θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Φρύσα.
9: Καλό σας μεσημέρι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου και μάλιστα ήταν η κοινή διαπίστωση, η ταύτιση θέσεων στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των χωρών και βεβαίως του σεβασμού της εδαφικής ακυρεότητας. Κορυφαίο θέμα των συνομιλιών των δύο Υπουργών Εξωτερικών ήταν βεβαίως και η αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του προβλήματος των διακινητών και διαπίστωση ότι θα πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία για αυτό το μεγάλο πρόβλημα τόσο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών από όπου προέρχονται οι μετανάστες, όσο και σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα αξιόπιστο σύμμαχη χώρα και βεβαίως στις ανησυχίες που έχουν οι δύο χώρες. Το επισήμανε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο και για την περιφερειακή αστάθεια. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε μία από τις τοποθετήσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
10: Η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στη διεύρυνση των διάβλων επικοινωνίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση και απαιτεί στενή συνεργασία, αποτελεσματική προστασία των συνόρων και αποτελεσματική επίσης καταπολέμηση των δικτύων διακινητών.
11: Η ελληνική δημοκρατία είναι μια αξιόπιστη φωνή, μια σοφή φωνή, μια ξεκάθαρη φωνή και αυτό κρίστα μεταφράστηκε δια των σταθερών θέσεων που ταυτίζονται πλήρως με τις θέσεις του βασιλείου του Μαρόκου.
1: Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ελληνική στατιστική αρχή. Οι καταναλωτικές δαπάνες είναι αυτές που στήριξαν για 1,3% την ανάπτυξη, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Σημαντική και η συμβολή των επενδύσεων. Να δούμε πιο αναλυτικά τα στοιχεία.
12: 1,9% από 1,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Χρήσα, με αυτό το ρυθμό αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία. Το προηγούμενο τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2%. Να δούμε τι λένε λοιπόν τα στοιχεία. Σημαντική η στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας το δεύτερο τρίμηνο πρόσφεραν οι επενδύσεις, ενώ θετικά κινήθηκαν και η κατανάλωση αλλά και οι εξαγωγές. Αναλυτικότερα τα βλέπουμε. Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,3%. Επενδύσεις με ρυθμό 6,1%, εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν συνολικά κατά 2,2%, ενώ από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 3,7%. Να πούμε ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά, θα έχουμε νεότερα, θα αναθεωρηθούν μετά και την ανακοίνωση των στοιχείων του πρώτου, του τρίτου τριμήνου, του έτους.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Εύβοια. Έχουμε στο τηλέφωνο την Σοφία Ορφανού να μας μεταφέρει την ενημέρωση που έχει από την πυροσβεστική. Σοφία, σε ακούμε.
13: Η πυρκαγιά Χρύσα ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Όπως ενημερωνόμαστε αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, ωστόσο έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα 112, το πρώτο στις 3:05 όπου ήταν για ετοιμότητα των κατοίκων, ενώ στις 3:11 είχαμε ένα δεύτερο μήνυμα 112 για τους κατοίκους που βρίσκονται και τους παρευρισκόμενους στην περιοχή Τριάδα να μετακινηθούν προς Ψαχνά. Και το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 27 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιστρατευτεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Για 8η ημέρα συνεχίζεται από αέρωση μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Περισσότερα για το πώς έχει η κατάσταση θα μας πει ο Χρήστος Ανεμοζάλης.
14: Η κατάσταση, Χρύσα, παρουσιάζει μια ελαφρώς καλύτερη εικόνα, όμως τα πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν δύσκολα, καθώς η πυρκαγιά εντοπίζεται διάσπαρτα σε δασική έκταση με πυκνή βλάστηση μέσα σε χαράδρες με συνεχείς αναζωπηρώσεις και ακριβώς εκεί έγκυται το σημείο ότι δύσκολα μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Όλο το βάρος έχει πέσει στα εναέρια μέσα από το πρωί με 6 εναέρια μέσα με συνεχείς στοχευμένες ρήψεις προσπαθούν από τη μια να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες και από την άλλη να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Τώρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δορυφορικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα είναι η καμένη γη που μέχρι στιγμής παρουσιάζεται σε μια περιβαλλοντική αξίας περιοχή, όπως είναι αυτή της τραπεζίτσας Κόνιτσας, η οποία είναι ενταγμένη στην περιοχή Natura 2000. Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται κατά διάρκεια και τις ημέρες να ενισχυθούν πιθανά τα εναέρια μέσα, καθώς αυτά είναι που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στην φωτιά που ξεσπάσει και βρίσκεται σε εξέλιξη για 8η ημέρα.
1: Είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές που έχει να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί ελικόπτερο που συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Τα σούλα κριτικού το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.
2: Είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα. Δύο άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο τύπου Σικόρσκι, το οποίο παραμένει καθυλωμένο εδώ στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ελαιοχωρίου της Καβάλας. Νωρίτερα το πρωί πραγματοποίησε την αναγκαστική προσγείωση και ενώ επιχειρούσε στην φωτιά που ξέσπασε στην δασική έκταση στο λόφο που σας δείχνουμε του προφήτη Ηλία, μόλις 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Η πτήση διακόπηκε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες για λόγους ασφαλείας, χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμα. Ήταν μέσα στο ελικόπτερο ο χειριστής και ο σύνδεσμος, όπως γίνεται συνήθως. Τώρα τα αίτια χρήσα της αναγκαστικής προσγείωσης ερευνώνται, ενώ για την ώρα και αυτό που γνωρίζουμε είναι και πιθανότατα για μέρες, το ελικόπτερο θα παραμείνει στο σημείο όπου βλέπετε, γιατί είναι δύσκολο να μετακινηθεί. Τέλος, να σας πω για την φωτιά, όπως καταλάβατε και εσείς, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Με ζέστη και μελτέμια ξεκίνησε η εβδομάδα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες η πολιτική προστασία, καθώς είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Αττική και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Νικολέτα Γιακοπούλου στο στούντιο μαζί μου να μας πεις πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες.
15: Και ρωτάει η Χρύσα ο κόσμος αν θα βρέξει στην πατρίδα μου στην Κόνιτσα για να σβήσει η φωτιά. Υπάρχει μια πιθανότητα την Τετάρτη να έχουμε βροχή, όχι όμως μεγάλη ποσότητα νερού να κάνει τη διαφορά. Συνεχίζεται λοιπόν δυστυχώς και η ζέστη, όχι με 38, αλλά και πάλι θα έχουμε 35 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Δυτικής Ελλάδας. Παραμένει και ο βοριάς πολύ ισχυρός μέσα στο Αιγαίο, στα 7 Μποφόρ και κρατά πολύ ψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές προσύνεμες, φυσικά στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Αττική και τις επόμενες ημέρες. Λίγες οι βροχές λοιπόν στα δυτικά ορεινά και δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Περίπου έτσι θα πάει και η Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτό που αλλάζει, πέφτει λίγο άνεμος, θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Για να πω ότι έρχεται φθινόπωρο, θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Διατηρείται και πάλι παρόλη παρά αυτή τη μικρή πτώση πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
15: Είναι και επικίνδυνο μοτίβο στα τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου για το θέμα των πυρκαγιών. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή όλες τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Συνελήφθη 33χρονο στην Αττική για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο κατηγορούμενος φέρεται να στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια και να διοργάνωνε συναντήσεις με πελάτες για οικονομικό όφελος. Πληροφορίες έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
16: Και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, Χρύσα, ο 33χρονος μαστροπός ήταν και ο ίδιος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, μέσω των οποίων βρίσκονταν και οι πελάτες. Στις αγγελίες υπήρχαν φωτογραφίες δύο ανήλικων κοριτσιών 16 μόλις ετών, αλλά και ο δικός του τηλεφωνικός αριθμός, ώστε να επικοινωνεί ο πελάτης με όσους ενδιαφέρονταν και κανόνιζε τις συναντήσεις σε περιοχή των νοτίων προαστίων. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Earth News, ήταν και ο ίδιος παρόν στα ερωτικά ραντεβού. Έπαιρνε τα χρήματα από τους πελάτες, 150 ευρώ από κάθε ερωτικό ραντεβού που κανόνιζε με τα ανήλικα κορίτσια και τους πελάτες. Τα κορίτσια έδινε ελάχιστα χρήματα, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, και τα υπόλοιπα τα έπαιρνε ο ίδιος. Τουλάχιστον διαπιστώθηκε ότι μόνο τον Ιούνιο είχε κλείσει 4 ερωτικά ραντεβού για μία 16χρονη κοπέλα. Την δεύτερη την είχε πλησιάσει αρχές Ιουλίου και της πρότεινε να συνευρίσκεται ερωτικά με πελάτες μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο. Βέβαια η κοπέλα αυτή αρνήθηκε. Έγινε καταγγελία στο τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής. Έγιναν έρευνες, εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα. Το έμαθε ο 33χρονος μαστροπός ότι αναζητείται από τις αρχές και κρυβόταν στο σπίτι ενός φίλου του στην Ηλιούπολη, όπου συνελήφθη, αλλά προέβαλε στεναρή αντίσταση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα χασίς και σήμερα για την ποσότητα αυτή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ την Τετάρτη αναμένεται για την μαστροπία και τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει να οδηγηθεί στον τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί.
1: Γιώργο Γεραφέντη, ευχαριστούμε. Με καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων προς υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα οι κατηγορούμενοι, 7 παρόντες από τους συνολικά 36, μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται. Ελπίδα Κουτσογιάννη, είναι η πιο δύσκολη στιγμή για τους συγγενείς των θυμάτων. Τώρα πλέον και η δίκη περνά στην ουσία της.
4: Καλό μεσημέρι. Μπήκαμε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας. Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Πρώτη κατέθεσε η σύζυγος του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Γιώργου Κουτσούμπα. Ακολούθησε η κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδηγού, της Αθανασίας Κουτσούμπα. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού. Είπε ότι ενημερώθηκε για το θάνατο του πατέρα της και για το δυστύχημα από συναδέλφους. Δεν επικοινώνησε μαζί της η εταιρεία, με την οικογένεια εννοώ, η εταιρεία, η Hellenic Train ή ο ΟΣΕ. Αναφέρθηκε στα ηχητικά που είδανε το φως της δημοσιότητας και στη δίκη που έχει αναβληθεί, είναι σε εξέλιξη στην ουσία για τα αλλοιωμένα ηχητικά. Αναφέρθηκε σε μια σειρά γεγονότων για τα εξώδικα των μηχανοδηγών σε σχέση με την έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, αλλά και το τι έγινε την ημέρα του πολέμου.
1: Έχει ολοκληρωθεί για σήμερα η διαδικασία, ελπίδα.
4: Ναι. Έχει ολοκληρωθεί για σήμερα η διαδικασία. Αύριο θα ολοκληρωθεί και η κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδικού και ο επόμενος που θα καταθέσει θα είναι ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Αυτό έχει προταχθεί ο κύριος Ψαρόπουλος γιατί έχει διτή ιδιότητα του δικηγόρου της υπόθεσης και του μάρτυρα. Ως γνωστόν, οι μάρτυρες πρέπει να μην είναι στην αίθουσα, οπότε δόθηκε προτεραιότητα στην κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου. Προηγουμένως το πρωί ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν από τη Λάρισα η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε το πρώτο γέλ Παπάγου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Παπαγιάννη. Δεν έχουμε τη συνάδελφο. Θα ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ.
17: Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις λιγοστές προσλήψεις μονίμων καθηγητών, εκπαιδευτικών δασκάλων, νηπιαγωγών φέτος, καθώς επίσης και με λιγότερους αναπληρωτές, ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικής αγωγής της παράλληλης στήριξης. Ταυτόχρονα έχουμε το άνοιγμα της δημόσιας διαβούλευσης για το Εθνικό Απολυτήριο, μια πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που θα κοστίσει πολύ περισσότερο σε άγχος τους μαθητές, αφού το σχολείο γίνεται πάλι ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο κ. Σακελαρίδης τόνισε ότι η ανάπτυξη για την οποία κοκορεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτίζεται σε πύληνα πόδια και τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής αναδιανομής του εισοδήματος.
18: Οι υποδομές του νοσοκομείου είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Και το υγειονομικό προσωπικό αναγκάζεται να δουλεύει σε απανωτές εφημερίες, να οδηγείται στην υπερεξάντληση και να μην μπορεί στην πραγματικότητα να αποδώσει τα απαραίτητα για να ανταπεξέλθει στο λειτουργήμά του. Βάζουμε μπροστά το ζήτημα της υπεράσπισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ανάγκη αύξηση της χρηματοδότησης με 7,5% του ΑΕΠ, όσο είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, και την ανάγκη αύξησης των μισθών των υγειονομικών.
19: Καλησπέρα σας, ο Παναθηναϊκός ήταν θριαμβευτής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, καθώς επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Πανετολικός συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Δεύτερη νίκη για τον Όφη στο πρωτάθλημα, 2-0 την Κηφισιά, ενώ τον πρώτο της βαθμό πήρε η Καλαμάτα που απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Ατρόμητο.
20: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 στο 15ο Τσβάιερ θα δείξει την κόκκινη στον Ελιουστόντο για το μαρκάρτμα στο τετέρ και προφανή θέση για γκολ στο 29 η σέντρα τον Κυριακόπουλο όταν Μπόρτα πάλι με κεφαλιά δίνει στο Τριφύλλι την πρωτοπορία στο ντέρμπι. Στο 34 έντονες διαμαρτυρίες από τη Θεσσαλονίκη για πέναλτι του Φαν Ντρόγχελεν στον Ντιαγέ. Στο 38 ο τετέρ θα αποφύγει τον Μπαταούλα και θα πετύχει το τέρμα που ανεβάσει 2 το δίχτυ του σκορ στη συνάντηση. Στο 6 χρόνο του πρώτου μέρους και μετά από υπόδειξη για πέναλτι, ο Παβλέγκα θα νικήσει τον Ταμπόρδα. Στο 63 σέντρα του Κάγκουα, ο MVP Τεντέι, το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το τρίτο γκολ για το σύνολο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο 69 ο Τσβάιερ την κόκκινη στον 4 για χτύπημα στο Μιχαηλίδη και η πράσινη με 10. Στις καθυστερήσεις γύρισμα του Κένι, ο Ούγκρεσιτς θα μειώσει για το τελικό αποτέλεσμα. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 στο 77, ο Οπόκου, άψοχο κοντό και εξαιρετικό γκολ, βάζει τον τίτλο με επικεφαλής στο παιχνίδι. Ο Οπόκου στις καθυστερήσεις θα είναι ο σκόρερ και του δεύτερου τέρματος για τα Καναρίνια που φιγουράρουν στην κορυφή. Όφη Κηφισιά 2-0. Στο 24 από την μεταβίβαση του Μπουχαλάκη, ο Ρουκουνάκης δεν θα απομακρύνει. Ο Ανδρούτσος βάζει τον όμιλο σε ρόλο οδηγού στο μάτς στο Παγκρίτιο. Στο 32 η ωραία απευθείας εκτέλεση φάλα από τον Μπουχαλάκη, δοκάρει και μέσα η ομάδα του Χρήστου Κόντι και το τρίποντο και ακόμα μία πιστική εμφάνιση. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο μουντιαλικός Μουτουσαμί με τη μία το σουτ σκοράρει και δίνει την πρωτοπορία στην ομάδα δυτικών προαστίων, πραγματικά υπέροχο γκολ. Στο 52 το δυνατό διακόνιο από τον Καλουτσικίδη, ο Σταυρόπουλος άθελα του στέλνει την μπάλα στην εστία του Χουτεσιώτη.
0: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς έως 32 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουράνια Ιορδανίδου και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
1: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
2: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
1: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
3: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
1: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Είναι εκεί. Πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα.
4: Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
5: Φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
0: Ποπ μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
6: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
0: Πρεμιέρα σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
7: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
8: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
9: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
0: Ό,τι αξίζει. Με τη Μίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βουσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Στράτος Διονυσίου, ο λαός τραγούδι.

καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Αφροδίτη Μάνο, Αμόρε Μίο.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, restaurant, ένα και μόνο με

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το 1900.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 New Paklitsi.
3: Ακούτε τη Φωνή των Ελληνών.
4: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: ερωτικό.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίδι. Τρελό καλοκαίρι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρ και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road ή στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου, ο μενούς.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
2: Δεν ξαναβώς.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Κόντος Ρούφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: και τους συνταξιούχους ξεκινάει η ενίσχυση των εισοδημάτων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
0: Σε δυσχερή θέση ο Μέρτς παραδέχεται τις ευθύνες του αλλά δεν παρετείται. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την πτώση του Φάντομ, από τη μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Στο μικροσκόπιο το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το μαχητικό. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στη μακρικά Παευίας κοντά στα Ψαχνά. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού 30.

0: Κυρίες και κύριοι, το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη διεθνή έκθεση ο Πρωθυπουργός ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους, αγρότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και μόνιμη αύξηση εισοδημάτων για συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, περιλαμβάνονται στα μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και ξεκινούν να εφαρμόζονται από φέτος τον Νοέμβριο. Για τη μείωση των τεκμηρίων στους ελευθερούς επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούνται 4 κριτήρια. Η μείωση θα αφορά στα εισόδηματα του 2026 και το όφελος θα φανεί στα εκαθαριστικά του 2027. Δεν θα συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εισόδημα το επιπλέον ποσό 10% που προκύπτει από τη μισθοδοσία των εργαζομένων και το 5% της διαφοράς όταν ο τζίρος της επιχείρησης ξεπερνά τον μέσο όρο του αντίστοιχου CAD.
2: Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις.
1: Το χαμηλότερο τεκμαρτό θα ισχύει για όσους έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο My Data και έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική αρχή ή την αρχή επιθεώρησης εργασίας για τα 5 τελευταία φορολογικά έτη και να έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν επίσης τα τελευταία 5 φορολογικά έτη.
2: Είδαμε σε βάθος τα αιτήματα της αγοράς. Ποια ήταν τα αιτήματα της αγοράς? Θυμίζω, τα τεκμαρτά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υψηλά στην ατζέντα. Προκαταβολή φόρου, υψηλά στην ατζέντα. Να γίνει, μας λέγαν όλοι, επιτέλους κάτι, να γίνει ένα βήμα. Τέλος επιτιδεύματος.
1: Χωρίς εισοδηματικά, οι περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών την αυξημένη στα 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Το όφελος για τους συνταξιούχους θα είναι διπλό, καθώς τον Δεκέμβριο θα δουν την αύξηση για το 2027 στις κύριες συντάξεις.
3: 270.000 περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση, συνολικά δηλαδή 2,2 εκατομμύρια πολίτες, θα λάβουν και θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο αυτό το επίδομα. Επιπλέον, όλοι άνω των 60 ετών οι οποίοι παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου και επίσης όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία και ανασφάλιστη υπερήλικες.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά το Δεκέμβριο του 2027. Το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με τις αποδοχές και την οικογενειακή κατάστασή τους. Παράλληλα, οι μισθοί στο δημόσιο θα αυξηθούν συνολικά κατά 80 ευρώ μεικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028, καθώς συνδέονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ευνοημένοι θα είναι αγρότες και τρίτεκνοι, καθώς ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για παράδειγμα, μισθωτός με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, που σήμερα πληρώνει φόρο 2.820 ευρώ, από το 2027 θα καταβάλει 1.020 ευρώ, με το όφελος να υπολογίζεται στα 1.800 ευρώ. Για τη στήριξη των οικογενειών, η κυβέρνηση δημιουργεί έναν κουμπαρά για τα παιδιά. Οι γονείς θα μπορούν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού να ανοίγουν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε 1 ευρώ που καταθέτει ο γονέας έως 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέτει το αντίστοιχο ποσό μέχρι το παιδί να φτάσει στο 18ο έτος της ηλικίας του. Το όριο θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια, ενώ το εισόδημα θα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.
4: Τα τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να συμμετάσχουν και αμοιβαία κεφάλαια, θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα τους με εγγυημένο κεφάλαιο.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Από εκεί και πέρα θα έχουν δυνατότητα να προσφέρουν και υψηλότερου ρίσκου και αποδόσεων προϊόντα, το οποίο επαφίεται στην επιλογή του γονέα.
1: Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, σε ένα ενδεικτικό σενάριο με μέγιστο ποσό κατάθεσης από γονείς και κράτος, με απόδοση 3%, το ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί στα 18 χρόνια ξεπερνά τα 64.000 ευρώ.
0: Ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ μαζί μας. Θα σταθούμε στο θέμα του κουμπαρά, πρωτότυπο μέτρο ομολογώ, για να το καταλάβουμε και λίγο καλύτερα, Θάνο.
5: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να δούμε παραδείγματα για να λύσουμε και τις απορίες που είναι πράγματι πολλές στο συγκεκριμένο μέτρο, ένα καινούριο μέτρο. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει υποχρεωτικό ποσό που πρέπει να βάζεις σε αυτό τον κουμπαρά Παναγιώτη. Γεννιέται το παιδί, ανοίγεις έναν λογαριασμό, μπορείς να βάλεις 10 ευρώ το μήνα, βάζεις 10 ευρώ το μήνα. Δεν μπορείς να βάζεις καθόλου ένα συγκεκριμένο μήνα. Αυτό το οποίο θα γίνεται είναι για ολόκληρο το ποσό το οποίο θα βάζεις κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς, θα έρχεται το δημόσιο και θα βάζει το ισόποσο.
0: Έως 1200.
5: Και η τόκη, ανάλογα με το τι επενδυτικό προϊόν θα επιλέξεις, θέλεις μικρότερο ρίσκο, θέλεις εγγυημένο κεφάλαιο, μπορείς να διαλέξεις ένα τέτοιο προϊόν, θέλεις μεγαλύτερο ρίσκο, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πώς γίνουν τα νούμερα.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ακούω την αντιπολίτευση και δικό μου ερώτημα. Εδώ λέει ο κόσμος δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Πώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάλει χρήματα στην τράπεζα. Και μου περιέγραψε ένα παράδειγμα με τα 10 ευρώ το μήνα.
5: Ωραία, να το δούμε. Είναι υποχρεωτική η αποταμίευση, είναι προαιρετική. Άρα λοιπόν, αν βάζεις 10 ευρώ το μήνα συστηματικά, που μπορεί ένα μήνα να μην μπορείς, αλλά έναν άλλο να μπορείς να βάλεις 20, αυτό λοιπόν το ποσό των 10 ευρώ το μήνα με μια απόδοση 3% που είναι εύκολο σε ένα εγγυημένο προϊόν να την εξασφαλίσεις, βγάζεις στα 18 χρόνια 6.414 ευρώ. Προφανώς και το άλλο άκρο, αν φτάσεις στο ανώτατο όριο, στα 100 ευρώ το μήνα, σε αυτό το βάθος των 18 ετών, συστηματικά δηλαδή 1.200 ευρώ το χρόνο, 64.136 ευρώ. Να στο πω και πιο απλά, από αυτά στο δεκάρικο τα 6.414 ευρώ, εσύ σε 18 χρόνια έχεις βάλει τα 2.400. Όλα τα υπόλοιπα είναι η συμμετοχή του κράτους και η τόκη.
0: Άρα είναι κάτι που πραγματικά η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου μπορεί να το κάνει, ακόμα και με το μικρότερο ποσό. Και το παιδί θα βρει ένα χρηματικό ποσό, μεγάλο, μικρό, δεν έχει σημασία, είναι ένα ποσό όμως στα 18 του για να κάνει κάποια πράγματα.
5: Ακριβώς, το οποίο επίσης μπορεί να αποδεσμευτεί σε περίπτωση που υπάρξει ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος.
0: Αυτό το κρίνει η διοίκηση, κάνεις κάποιο αίτημα.
5: Είναι συγκεκριμένα πράγματα, σοβαρά προβλήματα υγείας, μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις θα σπάει αυτός ο
0: φόρος. Θα σπάει λοιπόν σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας κτλ. Πάμε τώρα να δούμε και το ημερολόγιο που έχει φτιάξει για να δούμε πότε θα αρχίσουν τα μέτρα να φτάνουν και στην τσέπη του κόσμου. Να το καταλάβει και ο κόσμος.
5: Και προφανώς θα ξεκινήσουμε από το 2026. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν κατάλογο μέτρων που θα ενεργοποιηθούν. Τα περισσότερα το Νοέμβριο. Αναμένεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο να πέσει στην αγορά μέσα στο Νοέμβριο. Είναι η επιστροφή ενοικίου. Είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες. Είναι το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθαρό αυτό το ποσό. Ακριβώς, καθαρό αυτό το ποσό. Και είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027. Θα φανούν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου. Επόμενο στάδιο τον Ιανουάριο. Και εδώ έχουμε 5 μέτρα που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα τον Ιανουάριο του 2027. Το ένα είναι το αφορολόγητο των τριτέκνων για ποιους, για τους μισθωτούς. Είναι πάνω από 80.000, θα δουν αύξηση στο μισθό τους. Είναι η αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, διότι είναι πάνω από 200.000. Εκτιμάται ότι η αύξηση θα είναι τουλάχιστον 2,6%. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τις μειώσεις στις χρεώσεις στο ρεύμα. Ενεργοποιείται αυτή η μείωση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Τον κουμπαρά τον αναφέραμε και βεβαίως το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με το 1 και το 2 με διευρυμένα κριτήρια για να μπορέσουν να δοθούν στεγαστικά δάνεια με κόστος ακόμη και κάτω από 2 με 2,5%. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει από τον Γενάρη και μετά. Να σε πάω και μετά τον Απρίλιο, διότι εδώ θα αποτυπωθούν οι αυξήσεις σε μισθούς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
0: Άρα θα δουν κατά τη αύξηση ιδιωτική και δημόσια.
5: Είναι μικρή, είναι μερικά ευρώ. Όσο μεγαλύτερος ο μισθός, τόσο μεγαλύτερο το όφελος. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι τα πρώτα 40 ευρώ τα οποία θα προσθεθούν στα μεικτά. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, την οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, τα πρώτα 40 ευρώ που θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους. Από εκεί και πέρα, η άνοιξη και όλο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και εκαθάρισης αυτών φέρνει και τα πρώτα μεγάλα φορολογικά μέτρα που προβλέπουν αυτό το πακέτο. Ας σταθούμε στα τεκμήρια τα οποία ενεργοποιούνται. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη ποια είναι τα ωφέλη. Τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι επίσης έχουν λαμβάνει από την μείωση των τεκμηρίων. Κάποιοι από αυτούς είναι και οι εισοδοματίες. Έχει αλλάξει κλίμακα προς το ευνοϊκότερο. Θα υπάρξει μείωση φόρου για τα ενίκια που αποκτήθηκαν το 2026.
0: Άκουσα ότι 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες τους πιάνουν τα μέτρα. Είναι έτσι, είναι λίγο λιγότερο.
5: Ενεργοποιείται από φέτος, από το 2027 και η νέα φορολογική κλίμακα. Άρα όλοι όσοι δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ θα έχουν λιγότερο φόρο στο καθαριστικό τους.
0: Θα σταθούμε, σε ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Θα σταθούμε σε αυτό που έλεγε το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Χαμηλό λοιπόν επιτόκιο για περίπου 40.000 νέα ζευγάρια, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψου των χαμηλότοκων δανείων, προβλέπει μεταξύ άλλων ο τρίτο κύκλο του προγράμματο Σπίτι μου, με το οποίο η κυβέρνηση προσδοκά να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση.
1: Με διακριτές αλλαγές και βελτιώσεις στα κριτήρια επιλεξιμότητας έρχεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με στόχο την απόκτηση στέγης από οικογένειες που αδυνατούν σήμερα να αντιμετωπίσουν το κόστος αγοράς κατοικίας. Η τρίτη φάση του προγράμματος Σπίτι μου 3 θα ξεκινήσει στις αρχές του 27, προσφέροντας δυνατότητα σε χιλιάδες ωφελούμενες οικογένειες να αποκτήσουν τη δική του στέγη.
2: Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Οι συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι είναι ότι πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωνα ενίκιο.
1: Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα? Αυξάνεται το ηλικιακό όριο των δικαιούχων από 50 σε 55 έτη, όπως και η αξία του ακινήτου από 250.000 ευρώ σε 300.000. Δίνει τη δυνατότητα δανεισμού από 190.000 σε 230.000. Παράλληλα, διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. 25.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς τέκνα ή άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρι με τέκνο και 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. 39.000 ευρώ για διαζευμένους και μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Σε μια τετραμελής οικογένεια, με εισοδηματικά κριτήρια πλέον 49.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, στηρίζουμε την ιδιοκατοίκηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, πραγματικής επιλεξιμότητας και οικογενειακής προοπτικής.
1: Η χρηματοδότηση φτάνει ως 90% της αξίας του ακινήτου, με το 50% να είναι άτοκο δάνειο. Επιλέξιμα είναι τα σπίτια με χρονολογία κατασκευής έως το 2007, ενώ για τα άτομα με αναπηρία ως το 2020. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, παρατείνονται μέτρα που δίνουν κίνητρα για άνοιγμα νέων σπιτιών, όπως η τριετής απαλλαγή φόρου για κλειστά ακίνητα που μπαίνουν στην αγορά με μακροχρόνια μίσθωση, φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και απαλλαγή ΦΠΑ για νέες οικοδομές. Ενώ, ως αντικίνητρο για την αύξηση των τιμών ακινήτων και τη μείωση της προσφοράς στην μεταγορά, αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο το οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, προκειμένου να μην αγοράζονται τόσες πολλές κατοικίες από πολίτες τρίτων χωρών, έτσι ώστε να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα.
1: Τέλος, για την ενίσχυση της επιστροφής στην περιφέρεια, καταργείται ο ένφια σε οικισμούς με πληθυσμό 2.000 κατοίκων.
0: Τα κυβερνητικά στελέχη τώρα τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος εκτροχιασμού. Όμως έντονα επικριτικά είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Να κεφαλαιοποιήσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιχειρεί η κυβέρνηση, προτάζοντας το μήνυμα της δημοσιονομικής σταθερότητας και των στοχευμένων παρεμβάσεων.
8: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα.
7: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ την ώρα που ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Στη Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα ελλειπή και ανεβάζουν τον πύχη προαναγγέλλοντας την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου προγράμματος.
9: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
10: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορεί, αυτά τα λεφτά για το 27, είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
7: Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα.
12: Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως τίποτα για την σκοκέρδεια, Τίποτα για την ακρίβεια.
5: Εμείς παίρνουμε θέση. Προτείνουμε. 13ο μισθό. 13η σύνταξη. Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και φάρμακα.
7: Υψηλή τόνη από τον Δημήτρη Νατσιό και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
13: Το 2019 είχαμε ακούσει τις υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη που όλες έπεσαν στο κενό.
14: Η κοινωνία ολόκληρη έχει χορτάσει από προβλήματα και από ψέματα.
7: Ως αίτημα της κοινωνίας παρουσίασε την ανατροπή της κυβέρνησης ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από την ΔΕΘ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του Πρωθυπουργού.
15: Παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα, η οποία έρχεται σε πλήρη, σε ευθεία σύγκρουση, θα μπορούσαμε να πούμε, με τη βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών.
16: Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο υπεράσπισης και προοπτικής για την κοινωνία έναντι μιας ήδη αποτυχημένης συνταγής ακρίβειας, διαφθοράς και ελεηλασίας που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης.
7: Η πολιτική μάχη μεταφέρεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη με το Πασόκ να επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του κυβερνητική πρόταση και να οξύνει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στους χειρισμούς και τις επιλογές του Αντώνη Σαμαρά ασκούν κυβερνητικά στελέχη, εγκαλώντας τον ότι υιοθετεί τη ρητορική της αντιπολίτευσης.
17: Η στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στην παράταξη, που όπως είπε τον τίμησε, καυτηρίασε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεννόησης με τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.
18: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην Ελλάδα. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
17: Προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς.
19: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
20: Κάνουν κρίσεις, αλλά αυτοί οι οποίοι συναντούσαν και καλά έκαναν τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις.
21: Και ο κύριος Καλαμαλής έχει κάνει κρίση.
20: Δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο σε έναν πρωθυπουργό που και εκείνο συναντάει.
21: Ναι, αλλά δεν λέει και κάτι άλλο.
20: Αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα.
22: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε.
17: Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν θλιβερή τη δήλωση Σαμαρά.
23: Και να αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν θα είχε αλλάξει ένα κόμμα. Μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει.
7: Τηλέφωνο,
23: η θεσμή του δήλωση ήταν θλίψη.
17: Στο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, θα ενταχθεί όπως δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς.
24: Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
25: Ποιο?
24: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
26: Και ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στην Πρωθυπουργία του τόπου και την ξαναυποστήριξε το 23 επίσης.
5: Ναι.
26: Τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα οποία λέγονται σήμερα.
17: Σταθερότητα ή περιπέτεια ήταν το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ στο δρόμο για την Εθνική Κάλπη.
0: Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση τώρα με τη συνάδελφο Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία βρίσκεται στην Εύβοια. Έχουμε σε εξέλιξη από το μεσημέρι μια πυρκαγιά, ενώ έχει ηχήσει και το 112, κάπου κοντά στα Ψαχνά, αν καταλαβαίνω καλά, είναι Στέλλα μου. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση τώρα με τη συνάδελφο Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία βρίσκεται στην Εύβοια. Έχουμε σε εξέλιξη από το μεσημέρι μια πυρκαγιά, ενώ έχει ηχήσει και το 112, κάπου κοντά στα Ψαχνά, αν καταλαβαίνω.

0: τους μαύρους καπνούς που έχουν καλύψει τον ουρανό και κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Αυτή την ώρα στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης
1: ΕΜΟΒΕ και 32
0: οχήματα, ενώ από αέρος όπως ακούτε και θα δείτε ίσως τα επόμενα δευτερόλεπτα, Παναγιώτη, επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το οποίο το ένα για το συντονισμό του και μόνο. Μαθαίνουμε πως με τα μέχρι τώρα δεδομένα για να έρθει ο στερό Νάσου δεν απειλούνται ούτε κατοικίες ούτε επαγγελματικοί χώροι. Ωστόσο, η φωτιά βρίσκεται και στις δύο πλευρές του δρόμου της επαρχιακής οδού Ψαχνών Παϊούρα, επί της οποίας βρισκόμαστε, και κατεβαίνει παράλληλα των δύο ρευμάτων προς την Τριάδα, δηλαδή προς τα κάτω, όπως θα σας δείξει ο περατέρ μας Ανέστης Μουτάφης. Ταυτόχρονα και ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων συνδράμει με υδροφόρες. Το ΓΕΘΑ μάλιστα έχει διαθέσει μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Η ατμόσφαιρα, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, παραμένει αποπνικτική. Τώρα να πούμε πως λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι εκδόθηκε το τελευταίο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Τριάδος να απομακρυνθούν προς Ψαχνά, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα από αυτό είχε ακόμα ένα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονταν στην Μακρυκάπαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βλέπετε,
1: πάντως θα πρέπει να πούμε, Στέλλα, ότι είναι και πολύ δύσκολες συνθήκες που και εσείς μεταδίδετε με τον Ανέστο Μουτάφ μαζί, αλλά και για τους πυροσβέστες είναι δύσκολο. Είναι πολύ αποπνικτική η ατμόσφαιρα, όπως βλέπετε. Είναι μια φωτιά που από το μεσημέρι εξελίσσεται. Εμείς μένουμε ζωντανή σύνδεση μαζί σου. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε, και βέβαια. Ελπίζουμε τώρα που νυχτώνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε να καταφέρουν τα πυροσβεστικά μέσα που είναι αρκετά στο σημείο να την φέρουν εις πέρας. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέλλα Χριστοδουλίδου για το ρεπορτάζ. Τώρα, στη Σαξονία, στη Γερμανία, μάλλον μετά την νίκη του ακροδεξιού AfD στις εκλογές του κρατηδίου Σαξονίας-Άνχαλτ, ανοίγει ένα νέο πολιτικό, δύσκολο πολιτικό κεφάλαιο. Και το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν το κόμμα θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας ή συνεργασίας. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε σοκαρισμένος, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο παρέτησης.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
3: Ο 35χρονος Ούλριχ Ζίγμουρ πανηγυρίζει για τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία με 43,8% στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ.
2: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
3: Το εκλογικό αποτέλεσμα προκαλεί σεισμό στη Γερμανία. Αν το AfD σχηματίσει κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη κυβέρνηση ακροδεξιού κόμματος σε γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, που έχει τη χαμηλότερη αποδοχή στη σύγχρονη Γερμανία, ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριπτική ήττα. Παραδέχτηκε ότι χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις και μιλάει για σοκ. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν μόλις το 17,2%, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια.
4: Wir sind alle zutiefst schockiert, so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage.
3: Η Άλις Βάιντελ, μία εκ των δύο επικεφαλής του AfD που είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο, είπε ότι έγινε η αρχή και ότι το κόμμα θα επικρατήσει στις εθνικές εκλογές σε 3 χρόνια.
5: Und es ist der Startschuss für das Bundesgebiet, für alle anderen Bundesländer. Wir sind stärkste Kraft.
3: Το ακροδεξιό AfD δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Είναι όμως πιθανό να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα BSV, που μπαίνει στην τοπική βουλή για πρώτη φορά και συμφωνεί με το AfD στις θέσεις του εναντίον των μεταναστών, αλλά και τις στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Ο άκρος επικοινωνιακός Ούλριχ Ζίγμουντ κυκλοφορεί με ένα παλιό μηχανάκι της Ανατολικής Γερμανίας, φυλάει και αγκαλιάζει τους υποστηρικτές του και υπόσχεται στους περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους της Σαξονίας Άνχαλτ, που είναι ένα μικρό και σχετικά φτωχό κρατήδιο, να κάνει σαρωτικές αλλαγές στην εσωτερική ασφάλεια, το μεταναστευτικό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

0: Aber dass wir eine Veränderung in Deutschland brauchen und in Westeuropa, das ist klar. Und ich glaube, von hier aus geht definitiv ein Startsignal los. Und ob sie es gut finden oder nicht.
1: Bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, finde ich, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
2: Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές έσπασε κάθε ρεκόρ και άγγιξε το 77,8%. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του AfD ήταν άνδρες με οικονομική ανασφάλεια και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Οι διεθνείς αντιδράσεις δείχνουν τη γεωπολιτική διάσταση του αποτελέσματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε το αποτέλεσμα χωρίς σχόλιο και ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Δημήτριεφ σχολίασε ότι πρόκειται για ταπείνωση του Φρίντριχ Μέρτς. Ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανόητους οι προδότες όσους πανηγυρίζουν για τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία.
3: Λοιπόν, βλέπουμε τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά. Τώρα, άκουγα τον καγκελάριο Μέρτς να λέει ότι το περιμέναμε. Μόνο ο Μέρτς δεν το περίμενε. Όλη η Ευρώπη το περίμενε αυτό που θα γίνει. Και το ερώτημα, Γιώργο, είναι εδώ, αν θα καταφέρει τελικά να σχηματίσει κυβέρνηση το ακροδεξιό κόμμα, το συγκεκριμένο κόμμα, έφτασε οριακά στην αυτοδυναμία.
4: Αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, διότι ο νικητής των εκλογών θεωρεί ότι θα πρέπει να συμφωνήσει όλα όσα λέει ο ίδιος στο πρόγραμμά του, αυτός με τον οποίο θα συγκυβερνήσει, εάν συγκυβερνήσει κάποιος, αλλά κανένας δεν δέχεται να δεχτεί απριόρι το πρόγραμμα του Ζίγκμουντ, έτσι, ένα πρόγραμμα του ακροδεξιού κόμματος.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, ότι υπάρχει περίπτωση και το συζητάνε η ακροαριστερά ουσιαστικά να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Ετερόκλητο κλίμα, σχήμα.
4: Ναι, θα έλεγα είναι τα δύο άκρα τα οποία συναντώνται με κοινή πλατφόρμα, τη φιλορωσική τους στάση και τη στάση της σκληρής στάσης στο μεταναστευτικό. Αλλά αυτές οι εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, Παναγιώτη, είχαν στόχο το Βερολίνο και είχαν στόχο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Το αποτέλεσμα ήταν η χειρότερη εκλογική ήταν το τελευταίο δεκαετιών για το κόμμα του. Και η Σαξονία Άνχαλτ γίνεται το εργαστήρι για το πείραμα της ανάδειξης του πρώτου πρωθυπουργού ενός επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος στην εξουσία. Όσο φιλικός και να δείχνει ο νικητής των εκλογών, η ουσία της πολιτικής του πρότασης δεν αλλάζει και όπως είπαμε ο μόνος δυνητικός του σύμμαχος είναι το κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ. Η Γερμανία, είπε ο Μέρτς, έχει τη συνταγματική και θεσμική θωράκιση να αντισταθεί στην ακροδεξιά. Αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Ναι. Ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του AfD, αλλά τη διπλασίασε και θα φροντίσει, είπε σήμερα, περισσότερο για το θυμικό των πολιτών, αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Θα χρειαστεί περισσότερα και στις 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, οι προβλέψεις και εκεί δεν είναι οι καλύτερες. Ενδεχομένως κάποια στιγμή ο Μέρτς να χρειαστεί η Παναγιώτη να παραδώσει την προεδρία του κόμματος, κρατώντας μόνο την καγκελαρία, διότι η πίεση είναι μεγάλη. Το έκαναν και άλλοι στο παρελθόν, ο Κόλ, ο Σρέντα, η Μέρκελ, αλλά σηματοδοτούσε πάντα την αρχή του τέλους μετά από μια πολύχρονη διακυβέρνηση.
3: Και εδώ που τα λέμε, Γιώργο μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Μιλάμε και για άλλα μεγέθη τώρα. Μιλάμε και για άλλα μεγέθη τώρα, έτσι. Πολιτικά μεγέθη εννοώ. Λοιπόν, Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με μεθοδικότητα και σχολαστικότητα, η Επιτροπή των Ειδικών ερευνά τα αίτια της συντριβής του μοιραίου Phantom, παρέσυρε στο θάνατο τους δύο πιλότους. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το μαχητικό απασχολούν τους εμπειρογνώμονες.

0: Μεταλλικά τμήματα του μαχητικού αεροσκάφους, εξαρτήματα του πιλωτηρίου, συστήματα πλοήγησης βρίσκονται διασκορπισμένα σε απόσταση δεκάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής. Κάθε κομμάτι που εντοπίζεται από τα συνεργεία της πολεμικής αεροπορίας που ερευνούν την περιοχή της πτώσης του μοιραίου Phantom μεταφέρεται στο υπόστεγο συλλογής των ευρημάτων για να εξεταστούν από τους ειδικούς.
1: Ξαφνικά άκουσα έτσι θόρυβο, κουνήθηκε όλο το εργοστάσιο. Και τρέχοντας βγήκα έξω γιατί το είδα μήπως είναι σεισμόκρημα, λυπάμαι.
0: Ακόμη και η ακτίνα όπου τμήματα του F4 διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το βασικό σημείο της συντριβής είναι μέρος που εντάσσεται στον φάκελο της διερεύνησης. Το ίδιο και η κομμένη κολόνα υψηλή τάση στον λόφο του προφήτη Ηλία. Το μοναδικό σημείο στην περιοχή με ύψος περίπου 300 μέτρων. Εκεί ακούμπησε το δεξιφτερό του Phantom και αυτή η πρόσκρουση. Εκτιμούν στρατιωτικοί κύκλοι ότι άλλαξε την πορεία του μαχητικού, το οποίο δις αποκλείω ότι μπορεί να κατέληγε ακόμη και στα ενόφυτα με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει.
2: Μέλος συνεργείου του ΑΔΜΙΕ έχει ανέβει σε πυλώνα υψηλή τάση προκειμένου να προχωρήσει αποκατάσταση των κομμένων καλωδίων.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος που καλείται να εξετάσει συντρίμια του μοιραίου Phantom, τον τεχνικό φάκελο και το ιστορικό του μαχητικού αεροσκάφους, τις επικοινωνίες καθώς και πλούσιο οπτικό υλικό. Στο χαμηλό ύψος, τη μεγάλη ταχύτητα και την κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4 εστιάζουν οι ερευνητές για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα.
2: Μετά τη σύστασή της, η Επιτροπή Διερεύνησης βρέθηκε στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους, αλλά και στα σημεία που κατέληξαν τα συντρίμια του, προκειμένου να προχωρήσουν στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτίων.
0: Τα βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετικές γωνίες λήψης κάνουν τους ειδικούς να στέκονται στον κρίσιμο λιγμό που έγινε με μεγάλη κλίση, αυξημένα G και σε χαμηλό ύψος. Δεδομένα που είναι απαιτητικά για το Phantom. Μέσα από τα συντρίμια που συλλέγονται γίνεται ξεχωριστή έρευνα που αφορά το σύστημα αυτόματης εκτείναξης από το αεροσκάφος.
3: Έκανε μπαμ, τρεις παρατάτω.
4: Ήμασταν εκεί μέσα στο εργοτάξιο και άκουσαμε κάτι πολύ δυνατό θόρυβο σαν να πέφτει μπόμβα. 5-6 σημεία είχε πιάσει φωτιά.
0: Οι κηδείες των δύο αεροπόρων θα τελεστούν τις επόμενες μέρες. Στον Κατσικά Ιωαννίνων του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου και στον πύργο Ηλίας του 40χρονου Επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια.
5: Σύνδεση με τα ενόφυτα βλέπουμε τον Κώστα Νούση, καθώς Κώστα η Επιτροπή συλλέγει στοιχεία στα συντρίμια του Phantom.
6: Ακριβώς Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, πίσω μου θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε αυτήν την εικόνα. Βρίσκεται το εργοστάσιο στο οποίο είχε πέσει το Phantom και ακριβώς από πίσω υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο στο οποίο συλλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία. Ουσιαστικά μεταφέρονται με φορτηγά ανοιχτού τύπου προς τον χώρο που θα γίνει η συλλογή τους, η τελική του συλλογή για να ξεκινήσει η διερεύνηση.
5: Βλέπουμε ένα στρατιωτικό όχημα τώρα που μεταφέρει προφανώς τα συγκεκριμένα στοιχεία.
6: Είναι το δεύτερο όχημα το οποίο απομακρύνεται από τον χώρο και μεταφέρει κάποια από τα τμήματα του Phantom F4 από τον χώρο όπου έπεσε. Υπάρχει βέβαια πάρα πολύ ισχυρή παρουσία της αστυνομίας που απαγορεύει την πρόσβαση στο σημείο, αλλά και πάρα πολύ μεγάλη παρουσία των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που δουλεύουν επάνω στο σημείο των συντριμιών, συλλέγουν αυτά τα τμήματα του αεροσκάφους. Τώρα άλλο ένα κομμάτι το οποίο εξετάζουν πάρα πολύ διεξοδικά είναι το οπτικό υλικό, και όταν λέμε οπτικό υλικό, πέραν των βίντεο ντοκουμέντο από τους θεατές, υπάρχουν και οι κάμερες από τη διοργάνωση και κυρίως εξετάζουν την κάμερα που είχε κλειδώσει επάνω στο Phantom, αυτό δηλαδή που το ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή και έχει παραδοθεί στα χέρια των εμπειρογνώμων.
5: Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σου μιλήσουμε τώρα ένα στούντιο μαζί μας ο στρατιωτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Σιδέρης, για να δούμε όλες τις εκδοχές που εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες που έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο.
7: Καταρχάς, Παναγιώτη, το πρόγραμμα ήταν το Σάββατο. Την Παρασκευή όμως είχαμε την πρόβα Generale. Σε αυτή την πρόβα Generale το F4 Phantom 504, με τον αριθμό ουραίου 504, πέταξε κανονικά. Αυτό το στοιχείο και έχει καταγραφεί από κάμερες, και όχι μόνο από κάμερες, αλλά και από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα.
5: Άρα λειτουργούσε με επάρκεια, με επάρκεια και ασφάλεια.
7: Άρα λοιπόν έχουμε τον τεχνικό έλεγχο ο οποίος είχε γίνει πρώτης πτήσης, έχουμε στη συνέχεια όλα τα στοιχεία της Παρασκευής, τα οποία οι διερευνητές αυτή τη στιγμή τι κάνουν, θέλουν να τα συγκρίνουν με την πτήση του Σαββάτου. Τι διαφορές έχει μία πτήση που έγινε την Παρασκευή με την πτήση η οποία έγινε στην αεροπορική επίδειξη του Σαββάτου, στη μοιραία πτήση του Σαββάτου. Εκτέως από αυτό υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Ένα από αυτά τα στοιχεία ποιο είναι, είναι τα λεγόμενα, οι λεγόμενες παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται, οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται στο λεγόμενο debriefing. Το debriefing είναι η απενημέρωση όταν επιστρέφουν οι αεροπόροι, οι μηχανικοί, οι υπόλογοι του αεροσκάφους, συγκεντρώνονται όλοι μαζί, συζητούν τι έχει πάει καλά, αν όλα.
5: Άρα
7: αν
5: έχει γίνει ήδη καλά, την προηγούμενη μέρα αυτό.
7: Έχει γίνει ήδη την προηγούμενη
5: άρα
7: μέρα.
5: Άρα έχουν αυτά τα στοιχεία.
7: Ακριβώς. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία μπαίνουν πάρα πολύ στο στόχαστρο των διερευνητών. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Μέσα από εκεί μπορούν να εξάγουν σαφή συμπεράσματα. Τώρα, πάμε στο επόμενο στοιχείο, το οποίο έχει και αυτό τη δική του αξία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, όλη η πτήση ήταν προγραμματισμένη περίπου στα 2.000 πόδια να διεξαχθεί. Τι έχουμε όμως εδώ, αυτό έγινε την Παρασκευή, το Σάββατο έχουμε μία διαφορά, μία μεγάλη διαφορά της τάξης των 800 ποδών.
5: Αυτό δηλαδή, είναι μεγάλο από ό,τι καταλαβαίνετε.
7: Δηλαδή, πετάμε, δηλαδή από τα 2.000 πόδια έχουμε 1200. Το αεροσκάφος να καταγράφεται στα 1.200 πόδια. Εκεί ακριβώς έγινε και η στροφή την οποία έχουμε πει και στο βίντεο και αναλύουν οι ερευνητές, η κλειστή στροφή με τα πολλά G, με τη μεγάλη ταχύτητα, με τη μεγάλη κάθοδο, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βγει από εκεί το αεροσκάφος. Βεβαίως εκείνο το οποίο λένε από την αεροπορία είναι ότι μέχρι στιγμής αυτά τα οποία φαίνονται είναι ότι ήταν μέσα σε όλες τις παραμέτρους που είχε θέσει εξ αρχής η αεροπορία και βεβαίως η αντοχή του αεροσκάφους. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, Παναγιώτη, με τους νόμους της φυσικής. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά για τα μαχητικά αεροσκάφη. Έχουμε την ταχύτητα και βεβαίως το ύψος. Αυτά μεταξύ τους αντιστρέφονται, όπως μας εξηγούν έμπειροι πτάμενοι. Αλλά υπάρχει και το εξής φαινόμενο. Πάνω σε αυτή την κλειστή λοιπόν στροφή με τα πολλά G, με τη μεγάλη ταχύτητα, με τη μεγάλη κλίση, μπορεί να έχει υπάρξει ακόμη και η απώλεια στήριξης.
5: Και εκεί να υπάρχει το πρόβλημα όπου φτάσαμε και όπου φτάσαμε. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι είναι,
5: υποέρευνα. Κάτι,
7: είναι όλα υποέρευνα. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ούτε για το
5: ακριβώς
7: τεχνικό κομμάτι, ούτε για το μέρος, το πώς πήγαν οι δύο υπτάμενοι, πώς χειρίστηκαν το αεροσκάφος.
5: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα, όπου ολοκληρώθηκε η διπλωματική αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο, ανοίγοντας παράθυρο για επανάναρξη των τριμερών συνομιλιών. Παρά το συγκρατημένα θετικό κλίμα, οι εκατέρωθεν φωνικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Πέρμ συνεχίζονται.
8: Στίβ Γουίτκοφ και Τζαρετ Κούσνερ αποχώρησαν από το Κίεβο, ολοκληρώνοντας έτσι ένα Σαββατοκύριακο διπλωματικού πυρετού σε Ρωσία και Ουκρανία. Χωρίς απτά και άμεσα αποτελέσματα, γίνεται λόγος για ουσιαστικές συζητήσεις.
9: We began that process constructively in the last 48 hours and we're confident that there'll be a good resolution here.
8: Στο τραπέζι επιστρέφει εκ νέου το ενδεχόμενο για συναντήσεις Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ως μόνη λύση για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο ορκισμένων εχθρών.
9: Yeah, when we did the trilateral, actually, Steve and I enjoyed it much more because we had everyone talking with each other and instead of us having to argue the Russian position to the Ukrainians and the Ukrainians' position to the Russians, everyone was speaking, you know, in Russian to each other.
10: Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
8: Παρά την ολιγοήμερη παύση των επιθέσεων στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, ώστε οι επεσταλμένοι του Τραμπ να μπορέσουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια, οι συνομιλίες σε Ρωσία και Ουκρανία έγιναν τελικά με φόντο εκατέρωθεν επιθέσεις σε άλλες περιοχές. Ρωσική επίθεση έπληξε συνοικία της Ζαπορίζια, ενώ ουκρανική επίθεση σημειώθηκε στην περιφέρεια Πέρμ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν.
5: Την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται το θρίλερ με τις απόπειρες δολιοφοράς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Ο Χρυσόστομος Λουκάς είναι μαζί μας. Οι αρχές Χρυσόστομε έχουν εντοπίσει δεκάδες μηχανισμούς, εκρηκτικούς μηχανισμούς, στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
11: Πολύ σωστά. Συνολικά 21 ανεκκλητικούς μηχανισμούς έχουν εντοπίσει και εξουδετερώσει οι γερμανικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για αυτές τις επιθέσεις, απόπειρες επιθέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Οι 9 αυτοσχέδιοι μηχανισμοί εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης νότια του υποσταθμού Graustein στην Ανατολική Γερμανία. Το κλίμα είναι σοβαρό για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, το είπε σήμερα και ο κ. Μέρτ στις δηλώσεις του για τους μηχανισμούς στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η αστυνομία αναζητά άτομο που έστειλε επιστολές με ανάληψη ευθύνης για το σαμποτάζ στις εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος την περασμένη εβδομάδα. Αυτό έχουν γίνει έρευνες στο σπίτι του υπόπτου. Ο ίδιος αναζητείται στο σπίτι του, να σου πω, βρέθηκαν και εκρηκτικά.
5: Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση που δυναμητίζει περαιτέρω την κρίση της σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Μόσχας μετά τις καταγγελίες της γερμανικής πλευράς. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τραγωδία, κυρίες και κύριοι, εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος κάργο της Amazon βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και έπεσε πάνω σε οχήματα.
8: Το εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon πλησιάζει τον διάδρομο 30 στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Φαίνεται να έχει χάσει την ισορροπία του, ακουμπά στο έδαφος, αλλά ο αριστερός τροχός παραμένει στον αέρα. Η φρενήρη σπορία του Boeing 767-300 καταγράφεται στο Flight Radar. Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το San Juan του Puerto Rico συνεχίζει ανεξέλεγκτα πέρα από τα όρια του αεροδρομίου. Προσκρούει με σφοδρότητα σε οχήματα και τυλίγεται στις φλόγες. Στο σημείο επικρατεί χάος. Περισσότεροι από 60 διασώστες και περίπου 200 άνθρωποι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σπέβδουν στην περιοχή, δίνοντας μάχη για να σβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Οι πρώτες δραματικές στιγμές καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στους ασυρμάτους.
12: It struck a truck. We do have a patient on the ground. We're looking and serving the area for more patients.
8: Οι αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη νεκρών και τραυματιών.
13: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών για να διαπιστωθούν τα αίτια που μετέτρεψαν την προσγείωση του Boeing σε τραγωδία.
5: Τον Μαροκινό ομολογό του υποδέχτηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ισχυρή διμερή συνεργασία, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, επενδύσεων και στις περιφερειακές εξελίξεις σε Μεσόγειο και Αφρική.
14: Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή ανέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του με τον Μαροκινό ομολογό του.
15: Η στρατηγική μας σύγκληση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Η Ελλάδα πορεύεται με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
14: Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα.
15: Η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση και απαιτεί στενή συνεργασία, αποτελεσματική προστασία των συνόρων και αποτελεσματική επίσης καταπολέμηση των δικτύων διακινητών.
14: Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να επεκταθούν οι εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών και συζήτησαν την ανάγκη αύξησης της λιμενικής ναυτιλιακής συνεργασίας. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στηρίζει τη σταθερότητα της πολιτικής διαδικασίας για τη διευθέτηση του ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: 11 χρόνια μετά τη διάγνωσή της με οξία λευκαιμία, η Γεωργία Ξανθοπούλου βγήκε νικήτρια και συγκινή. Μια επιστολή της στον Πρωθυπουργό άνοιξε το δρόμο για το νέο υπερσύγχρονο αιματολογικό κέντρο του Παπανικολάου, προσφέροντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.
16: Όταν κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου, την εκτιμάς και νομίζω γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
17: Η Γεωργία Ξανθοπούλου διαγνώστηκε με οξία λευκαιμία το 2015. Σήμερα, 11 χρόνια μετά, όχι μόνο νίκησε τον καρκίνο, αλλά έβαλε, όπως λέει, το δικό της λιθαράκι στη βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας χιλιάδων ασθενών στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Το νέο, υπερσύγχρονο αιματολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό μόλις πριν από λίγες ημέρες.
16: Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη, έκλαιγα συνεχώς, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Λες και ήταν κάτι δικό μου, δηλαδή ήταν απίστευτο πόσο χαρούμενη ήμουν. Κάποια πράγματα ίσως να γίνονται για να γίνει και κάτι καλό.
17: Η Γεωργία, μητέρα τριών παιδιών, περιέγραψε την σκληρή μάχη με τον καρκίνο αλλά και τον αγώνα να βρεθεί συμβατός δότης μέχρι το 2019 που υποβλήθηκε σε αλλογενή μεταμόσχευση.
16: Την πρώτη φορά δεν είχα δότη, ο αδερφός μου δεν ήταν απόλυτα συμβατός, γιατί πολλές φορές είναι συμβατά τα αδέρφια, δυστυχώς σε μένα δεν ήτανε. Τη δεύτερη φορά που ασθένησα, υποτροπίασα, βρέθηκε ο δότης. Αφού τα κατάφερα εγώ, μπορούν να τα καταφέρουν και άλλοι, νομίζω. Και εμένα η πρόβλεψη, συγγνώμη, ήταν 24%.
17: Αποκάλυψε μάλιστα για ποιο λόγο έγραψε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του Πρωτοποριακού Κέντρου Γονιδιακών και Κυταρολογικών Θεραπείων.
16: Πήγα, κάθισα στο αυτοκίνητό μου, εξαντλημένη, απογοητευμένη, και δεν ξέρω πώς έγινε, πώς μου ήρθε στο μυαλό, λέω θα γράψω ένα γράμμα. Και ξεκίνησα να το γράφω.
17: Το νέο κέντρο περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαστήρια και ειδική νοσηλευτική μονάδα 11 κλινών, η οποία θα αυξήσει κατά 30 με 50% τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ασθενών.
5: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την ένοπλη...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και μετά από το ξεκινήσω, ο ένας κρατοπολίτης, ένα πλάμα, έτσι, μετά από 10 χρόνια ξαναπάρει.
2: Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα.
3: Μια συμπλοκή λέει εδώ. Κι άλλος βρήκε, λέει, μια σφαίρα στον προφυλακτήρα. Ήταν παρκαρισμένος εκεί.
2: Εξετάζεται το ενδεχόμενο της απόπειρας ληστείας χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί.
4: Στη δίκη τώρα για την τραγωδία των Τεμπών, μετά την ανάποδα του καλοκαιριού, ξεκίνησε η εξέταση μαρτύρων με τη σύζυγο και την κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας.
2: Με την κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας συνεχίστηκε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
5: Ήρθαμε εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να προσθέσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε στην αποδεικτική διαδικασία για τη μνήμη του και γιατί λιδωρήθηκε όσο λίγοι. Υπήρχαν 11 λεπτά στα οποία δεν μιλούσε κανείς με κανέναν. Όχι απλά οι μηχανοδηγοί, κανένας με κανέναν, ενώ πριν υπήρχαν συνομιλίες ανά δευτερόλεπτα.
6: Με την κατάθεση των πρώτων μαρτύρων, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εισέρχεται στην κύρια φάση της.
2: Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα μπήκε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της 26ης συνεδρίασης. Πρώτη μάρτυρας η σύζυγος του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργο Κουτσούμπα.
7: Πρώτος στόχος είναι η αποκάλυψη αλήθειας. Ο δεύτερος στόχος είναι να προστατεύσουμε τη μνήμη ενός νεκρού ανθρώπου που τόσο άδικα έφυγε εξαιτίας παραλήψεων αλλά και ενεργειών κάποιων ανθρώπων που είναι κατηγορούμενοι.
8: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη διαδικασία και βέβαια είναι εξίσου σημαντικό να καταγράψουμε ότι αυτήν την ημέρα που οι κατηγορούμενοι εκλήθησαν για να τοποθετηθούν επί της κατηγορίας είναι μια σημαδιακή ημέρα η σημερινή και πάλι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ήταν εκοφαντικά απόντες.
2: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
4: Κυρίες και κύριοι, τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 6 αγνοούνται όταν χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα 33 ορειβατών, στο βόρειο Κάφκασο στη Ρωσία. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι στην σύνδεσή μας να μας δώσει λεπτομέρειες. Αλλά Βαλέρια.
9: Και πράγματι στα πλάνα φαίνεται πόση φωνική χιονοστιβάδα τη βλέπετε εδώ. Φαίνεται η στιγμή που κατεβαίνει με ορμή από το όρος Μιζυργή. Είναι μία από τις υψηλότερες κορυφές του βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία. Μιλάμε για 5.000 και πλέον μέτρα. Εκείνη την ώρα λοιπόν βρίσκονταν ορειβάτες στην περιοχή. Μια ομάδα 33 ατόμων παρασύρθηκε από τον τεράστιο όγκο του χιονιού. Δυστυχώς 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 6 τραυματίστηκαν. 10 ορειβάτες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατάφεραν να κατέβουν μόνοι τους από το βουνό. Η τύχη άλλων 6 παραμένει άγνωστη. Δεκάδες διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και ελικόπτερα φυσικά. Και οι επιχειρήσεις βέβαια είναι δύσκολες γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέες χιονοστιβάδες.
4: Τραγικός απολογισμός, Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.
10: Ert Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
11: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
10: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
12: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
10: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
13: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
10: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την αυριανή της πρεμιέρα στο Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena. Δεν έχουμε έρθει και διακοπές στη διοργάνωση, δήλωσε ο Μάρκο Νικόλιτς.
2: Ιδανικό ποδαρικό με νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League θέλει να κάνει η ΑΕΚ με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό momentum μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες του να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο την ένταση, την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα σε ένα υψηλότερο απαιτήσεων παιχνίδι.
3: Ήρθαμε και διακοπές, είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, θα αναζητήσουμε βαθμούς που θα φτάσουμε. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Ο Σέρβος τεχνικός ποντάρει πολλά στην όθηση που παίρνουν οι κυτρινόμαυροι από την καυτή ατμόσφαιρα εδώ στην All Win Arena. Απέναντί τους θα βρεθεί ένας πρώην συμπαίκτης τους, ο Ρόμπερτ Λιούμπισης, που αγωνίζεται ως δανεικός στην πρωταθλητρία Αυστρίας.
4: Στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης δεν συμμετείχε ο Θωμάς Τρακόσια και αν δεν είναι διαθέσιμο στη θέση του στην εστία θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
5: Είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Θέλουμε στον πρώτο αγώνα πάρουμε τους 3 βαθμούς.
4: Διαιτητής του αγώνα με ώρα έναρξης στις 8 παρατέταρτο ορίστηκε ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, που είχε σφυρίξει την ΑΕΚ στο πρόσφατο 4-0 κόντρα στην Τζέλιε. Η UEFA ανακοίνωσε ότι πριν από κάθε αναμέτρηση του Champions League θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ.
1: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Τόμας Γουόκα. Τεξανός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Dubai BC. Μετά από μια περίοδο ρήξης στη σχέση του με την διοίκηση των Ερυθρόλευκων, ο Γουόκα αποχώρησε έπειτα από 5 επιτυχημένα χρόνια με 12 τίτλους. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και οι ετήσιες απολαβές του φτάνουν τα 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Ας ακούσουμε τι δήλωσε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
6: What's up, Dubai family? Thomas Walkup here. I'm super excited to be joining the club. To be united with my teammates, my coaches, but also with you guys, the fans. It's going to be a great ride together. See you soon.
1: Με το εντυπωσιακό 5-0 έφυγε από την έδρα του Αμβούργου η Μάνη στην Bundesliga, ενώ στο ιταλικό ντέρμπι οι Juventus και Μίλαν αναδύθηκαν ισόπαλες με 1-1 μετά από ένα δυνατό παιχνίδι.
7: Η Μίλαν προηγήθηκε τη Juventus με διαγώνιο πλασέ του Σισέ στο 68. Η γυραιά κυρία έφερε το μάτς στα ίσια με καρφωτή κεφαλιά του Γκάτι στο 92ο λεπτό. Αμβούργο Μάιντς 0-5. Ένα τεράστιο κορεό στις κερκίδες για να τιμηθεί η μνήμη του Κέβιν Κίγκαν που μεγαλούργησε με τους γηπεδούχους. Ο Μπέκερ το πρώτο γκολ στο 19. Προβολή του Εμπουένε 0-2 στο 41. Ακολούθησαν δύο τέρματα του Τιτς στο 48.
8: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
9: Εκπομπή ευθέως και καλεσμένο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Εσένα τι σου λέει?
1: Νομίζω ότι είναι η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου να αντιμετωπίσει την αλωτρίωση της ζωής. Εσένα?
0: Νιώθω πως είναι η αποδόμηση του οντολογικού κενού.
1: Κενού είπες?
0: Ναι.

0: Studio 4 με το Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Πρέμιερα απόψε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μικρή πτώση η θερμοκρασία επιμένει ο ισχυρός βοριάς στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς έως 32 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη. Θα το δούμε και στον χάρτη μας. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά. Οι βοριάδες και πάλι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Κάποιες Κυριακές γράφει καρμικός.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Energy 88,3. Πρώτη μετάδοση. Σε κάθε φίλη. Εγώ εδώ έχω τη φωνή σου. Εσύ εκεί.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα σε ερωτευτώ. Όταν θα βγαίνει ο ήλιος, μαζί σου θα ξυπνώ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββανιο τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727 και για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727

0: 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δόξω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βραδιά, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρετζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Σας είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: είναι στεριά τις περισσότερες φορές στεγνή και άδεντρη, με πάντα ποτισμένη με την αρμύρα της θάλασσας.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζου Ντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

στο Γρήγορη Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Γρήγορη Beach. 674 Golf View Boulevard στο Γρήγορη Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Γρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Γρήγορη Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μόνο

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Τα τα

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: δημόσιοι υπάλληλοι. Εκκίνηση εφαρμογής των παρεμβάσεων από τον Νοέμβριο με την καταβολή των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία και έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη προκάλεσε η εκλογική νίκη του εθνικιστικού ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία. Άλυτος γρίφος ο σχηματισμός κυβέρνησης, στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε τις ευθύνες του, αλλά δεν παραιτείται. Στο μικροσκόπιο όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία για την πτώση του μοιραίου φάντομ στην Τανάγρα. Εξονυχιστικές έρευνες της αρμόδιας επιτροπής για τα αίτια της συντριβής. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τραυματίστηκε στο κεφάλι 14χρονη και μεταφέρθηκε εσφεσμένα στην Αθήνα. Χειρουργήθηκε στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην εξειδίκευση της δέσμης μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το σύνολο των κοινωνικών ομάδων καλύπτεται από τις νέες παρεμβάσεις με κύριο στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους, αγρότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και μόνιμη αύξηση εισοδημάτων για συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, περιλαμβάνονται στα μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και ξεκινούν να εφαρμόζονται από φέτος τον Νοέμβριο. Για τη μείωση των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούνται 4 κριτήρια. Η μείωση θα αφορά στα εισοδήματα του 2026 και το όφελος θα φανεί στα εκαθαριστικά του 2027. Δεν θα συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εισόδημα το επιπλέον ποσό 10% που προκύπτει από τη μισθοδοσία των εργαζομένων και το 5% της διαφοράς όταν ο τζίρος της επιχείρησης ξεπερνά τον μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ.
2: Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους. Με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις.
1: Το χαμηλότερο τεκμαρτό θα ισχύει για όσους έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο My Data και έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική αρχή ή την αρχή επιθεώρησης εργασίας για τα 5 τελευταία φορολογικά έτη και να έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν επίσης τα τελευταία 5 φορολογικά έτη.
2: Είδαμε σε βάθος τα αιτήματα της αγοράς. Ποια ήταν τα αιτήματα της αγοράς? Θυμίζω, τα τεκμαρτά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υψηλά στην ατζέντα. Προκαταβολή φόρου, υψηλά στην ατζέντα. Να γίνει, μας λέγαν όλοι, επιτέλους κάτι, να γίνει ένα βήμα. Τέλος επιτιδεύματος.
1: Χωρίς εισοδηματικά, οι περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών την αυξημένη στα 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Το όφελος για τους συνταξιούχους θα είναι διπλό, καθώς τον Δεκέμβριο θα δουν την αύξηση για το 2027 στις κύριες συντάξεις.
3: 270.000 περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση, συνολικά δηλαδή 2,2 εκατομμύρια πολίτες, θα λάβουν και θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο αυτό το επίδομα. Επιπλέον, όλοι άνω των 60 ετών οι οποίοι παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου και επίσης όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά το Δεκέμβριο του 2027. Το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με τις αποδοχές και την οικογενειακή κατάστασή τους. Παράλληλα, οι μισθοί στο δημόσιο θα αυξηθούν συνολικά κατά 80 ευρώ μεικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028, καθώς συνδέονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ευνοημένοι θα είναι αγρότες και τρίτεκνοι, καθώς ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για παράδειγμα, μισθωτός με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, που σήμερα πληρώνει φόρο 2.820 ευρώ, από το 2027 θα καταβάλει 1.020 ευρώ, με το όφελος να υπολογίζεται στα 1.800 ευρώ. Η τη στήριξη των οικογενειών, η κυβέρνηση δημιουργεί έναν κουμπαρά για τα παιδιά. Οι γονείς θα μπορούν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού να ανοίγουν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε 1 ευρώ που καταθέτει ο γονέας, έως 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέτει το αντίστοιχο ποσό μέχρι το παιδί να φτάσει στο 18ο έτος της ηλικίας του. Το όριο θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια, ενώ το εισόδημα θα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.
4: Τα τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να συμμετάσχουν και αμοιβαία κεφάλαια θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα τους με εγγυημένο κεφάλαιο.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Από εκεί και πέρα θα έχουν δυνατότητα να προσφέρουν και υψηλότερου ρίσκου και αποδόσεων προϊόντα, το οποίο επαφίεται στην επιλογή του γονέα.
1: Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, σε ένα ενδεικτικό σενάριο με μέγιστο ποσό κατάθεσης από γονείς και κράτος, με απόδοση 3%, το ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί στα 18 χρόνια ξεπερνά τα 64.000 ευρώ.
0: Το πότε λοιπόν αυτές οι ενισχύσεις θα φτάσουν και στην τσέπη των πολιτών θα το δούμε τώρα με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου, γιατί Άκη έχεις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά όταν γίνουν 18 ετών και σε όλη την πορεία που οι γονείς τους θα βάζουν κατά το ίμιση τα χρήματα μέσα.
6: Θέλουμε ακόμα περίπου 3-4 μήνες για να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τις τράπεζες. Άρα αρχές του 27 θα είναι έτοιμος. Όταν όμως θα είναι έτοιμος, θα πρέπει να είναι και οι νέοι γονείς έτοιμοι για να αποφασίσουν εάν θα το κάνουν ή όχι. Και ας δούμε σε
0: ένα
6: περίπτωση
0: παράδειγμα
6: που το αποφασίσουν, τι θα πρέπει να περιμένουν. Εάν αποφασίσουν να βάζουν 10 ευρώ το μήνα, ένα σχετικά μικρό ποσό, όμως παρά το γεγονός ότι είναι μικρό το ποσό, με μια απόδοση 3% στα 18 έτη και με δεδομένο ότι το δημόσιο θα βάζει το ίδιο ποσό, το οποίο κάθε 5 χρόνια μάλιστα θα αναπροσαρμόζεται, τελικά στα 18 έτη το ποσό θα φτάσει τα 6.414 ευρώ. Κάποιοι άλλοι γονείς που έχουν τη δυνατότητα να βάζουν κάτι παραπάνω, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, και αφού και το δημόσιο θα βάζει επίσης 100 ευρώ το μήνα, τότε με την ίδια απόδοση 3% στα 18 έτη πάνω από 64.000 ευρώ, όπως ακούσαμε πριν και στο βίντεο. Βέβαια, η φετινή χρονιά μπορεί ο κουμπαράς να ανοίξει στην αρχή του 27, όμως από τα μέτρα που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, 4 μέτρα ενεργοποιούνται φέτος, πριν λήξει η χρονιά. Λοιπόν, πριν για τον κουμπαρά να πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπουμε εδώ, το ξέχασα, αλλά πρέπει να το ξέρουν οι γονείς, γιατί πολλοί έχουν κάνει ερώτηση αν είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα. Είναι, διότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Και αν θέλουν και προϊόντα με κάποιο ρίσκο, αυτό βέβαια υπάρχει. Αλλά πάντως τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Πάμε λοιπόν στα μέτρα που ενεργοποιούνται φέτος. Επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο που υλοποιείται την φετινή χρονιά. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο στους αγρότες, το δεύτερο μέτρο. Το επίδομα των 400 ευρώ που ακούσαμε και στο βίντεο ότι αυξάνεται, πέρυσι ήταν 300, φέτος γίνεται 400 στους συνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία και μάλιστα στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Και τέλος, οι αυξήσεις στις συντάξεις του 2027, οι οποίες θα καταβληθούν κάπου μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και θα είναι περίπου στο 2,8%.
0: Όλα αυτά μαζί λοιπόν είναι για το 2026. Για το 2027...
6: Το 2027 λοιπόν κάνει πρεμιέρα με τους αγρότες, με τους τρίτεκνους αλλά και τους αγρότες, σωστά, και οι δύο αυτές κατηγορίες να δουν το αφορολόγητό τους να πηγαίνει στις 20.000 ευρώ, να αυξάνεται. Επίσης θα δούμε αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα. Για την ακρίβεια θα δούμε τη μαριθμοποίηση, δηλαδή θα ακολουθούν τον πληθωρισμό, 2,6 με 2,8%. Θα δούμε μείωση των χρεώσεων στο ρεύμα, διότι θα μειωθούν οι χρεώσεις οίκο. Θα δούμε τον κουμπαρά που λέγαμε πριν για τα νεογέννητα, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί αρχές Ιανουαρίου. Και τέλος θα δούμε και ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης στέγης, το λεγόμενο σπίτι μου 3, με ευνοϊκά κριτήρια. Έχουμε επίσης μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή θα ανακοινωθεί 1η Απριλίου. Και υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου στα 960 ευρώ. Και τέλος, οριζόντια αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι μόλις δοθεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό, και αυτοί θα πάρουν ένα ποσό, υπολογίζεται περίπου στα 40 ευρώ. Και να σου πω τέλος, ότι θα έχουμε και στα εκαθαριστικά, όταν θα κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις το Μάρτιο, στα εκαθαριστικά λοιπόν θα δούνε όφελος. Ποιοι? Οι επαγγελματίες με τα τεκμήρια. Θα δουν αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για μείωση τεκμηρίων. Οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι οδηγοί ταξί. Και τέλος, οι εισοδηματίες, αυτοί δηλαδή που έχουν έσοδα από ενίκεια, από ακίνητα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Χαμηλό επιτόκιο για περίπου 40.000 νέα ζευγάρια, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους των χαμηλότοκων δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Σπίτι μου, με το οποίο η κυβέρνηση προσδοκά να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση.
1: Με διακριτές αλλαγές και βελτιώσεις στα κριτήρια επιλεξιμότητας έρχεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με στόχο την απόκτηση στέγης από οικογένειες που αδυνατούν σήμερα να αντιμετωπίσουν το κόστος αγοράς κατοικίας. Η τρίτη φάση του προγράμματος Σπίτι μου 3 θα ξεκινήσει στις αρχές του 27, προσφέροντας δυνατότητες σε χιλιάδες ωφελούμενες οικογένειες να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
2: Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Οι συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι είναι ότι πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωνα ενίκιο.
1: Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα? Αυξάνεται το ηλικιακό όριο των δικαιούχων από 50 σε 55 έτη, όπως και η αξία του ακινήτου από 250.000 ευρώ σε 300.000. Δίνει τη δυνατότητα δανεισμού από 190.000 σε 230.000. Παράλληλα, διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. 25.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς τέκνα ή άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρι με τέκνο και 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. 39.000 ευρώ για διαζευμένους και μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Σε μια τετραμελής οικογένεια, με εισοδηματικά κριτήρια πλέον 49.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, στηρίζουμε την ιδιοκατοίκηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, πραγματικής επιλεξιμότητας και οικογενειακής προοπτικής.
1: Η χρηματοδότηση φτάνει ως 90% της αξίας του ακινήτου, με το 50% να είναι άτοκο δάνειο. Επιλέξιμα είναι τα σπίτια με χρονολογία κατασκευής έως το 2007, ενώ για τα άτομα με αναπηρία ως το 2020. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, παρατείνονται μέτρα που δίνουν κίνητρα για άνοιγμα νέων σπιτιών, όπως η τριετής απαλλαγή φόρου για κλειστά ακίνητα που μπαίνουν στην αγορά με μακροχρόνια μίσθωση, φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και απαλλαγή ΦΠΑ για νέες οικοδομές. Ενώ, ως αντικίνητρο για την αύξηση των τιμών ακινήτων και τη μείωση της προσφοράς στην μεταγορά, αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο το οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, προκειμένου να μην αγοράζονται τόσες πολλές κατοικίες από πολίτες τρίτων χωρών, έτσι ώστε να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα.
1: Τέλος, για την ενίσχυση της επιστροφής στην περιφέρεια, καταργείται ο ένφια σε οικισμούς με πληθυσμό 2.000 κατοίκων.
0: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προωθούνται με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος εκτροχιασμού των οικονομικών της χώρας, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ιδιαιτέρως επικριτικά.
7: Να κεφαλαιοποιήσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιχειρεί η κυβέρνηση, προτάζοντας το μήνυμα της δημοσιονομικής σταθερότητας και των στοχευμένων παρεμβάσεων.
8: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα.
7: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ την ώρα που ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Στην Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα ελλειπή και ανεβάζουν τον πύχη, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου προγράμματος.
9: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
10: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς, αυτά τα λεφτά για το 27, είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
7: Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα.
12: Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως τίποτα για την σχολοκέρδεια, τίποτα για την ακρίβεια.
13: Εμείς παίρνουμε θέση. Προτείνουμε 13ο μισθό 13η σύνταξη. Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και φάρμακα.
7: Υψηλή τόνη από τον Δημήτρη Νατσιό και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
14: Η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ ακόμη ένα πακέτο ελαφρύνσεων, αφήνοντας ανέγκυχτη την πραγματική φορολογική ασφυξία της ελληνικής οικογένειας.
15: Η κοινωνία ολόκληρη έχει χορτάσει από προβλήματα και από ψέματα.
7: Ως αίτημα της κοινωνίας παρουσίασε την ανατροπή της κυβέρνησης ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από την ΔΕΘ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του Πρωθυπουργού.
16: Παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα, η οποία έρχεται σε πλήρη, σε ευθεία σύγκρουση, θα μπορούσαμε να πούμε, με τη βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών.
17: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
18: Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
19: Κάνουν κρίσεις, αλλά αυτοί οι οποίοι συναντούσαν και καλά έκαναν τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις.
20: Και ο κύριος Καλαμαλής έχει κάνει κρίση.
19: Δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο σε ένα πρωθυπουργό που και εκείνο συναντάει.
20: Ναι, αλλά δεν λέει και κάτι άλλο.
19: Αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα.
21: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε.
7: Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν θλιβερή τη δήλωση Σαμαρά.
22: Και να αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν θα είχε αλλάξει αυτό ένα κόμμα. Μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει.
7: Τηλέφωνο,
22: η θεσινή του δήλωση ήταν θλίψη.
7: Στο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, θα ενταχθεί όπως δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς.
23: Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
20: Ποιο?
23: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
24: Και ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στην Πρωθυπουργία του τόπου και την ξαναυποστήριξε το 23 επίσης.
23: Ναι.
24: Τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα οποία λέγονται σήμερα.
7: Σταθερότητα ή περιπέτεια ήταν το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ στο δρόμο για την Εθνική Κάλπη.
0: Ένα νέο δύσκολο πολιτικό κεφάλαιο άνοιξε για τη Γερμανία μετά τη νίκη του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο της Αξονίας. Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι το κόμμα το οποίο θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας ή συνεργασίας. Ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε σοκαρισμένος, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο παρέτησης, ενώ τον προβληματισμό τους για τη δυναμική της ακροδεξιάς εκφράζουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.
25: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Ο 35χρονος Ulrich Zygmunt πανηγυρίζει για τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία με 43,8% στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt.
25: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: Το εκλογικό αποτέλεσμα προκαλεί σεισμό στη Γερμανία. Αν το AfD σχηματίσει κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη κυβέρνηση ακροδεξιού κόμματος σε γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, που έχει τη χαμηλότερη αποδοχή στη σύγχρονη Γερμανία, ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριπτική ήττα, παραδέχτηκε ότι χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις και μιλάει για σοκ. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν μόλις το 17,2%, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια.
2: Zutiefst schockiert, so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage.
1: Η Άλις Βάιντελ, μία εκ των δύο επικεφαλής του AfD που είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο, είπε ότι έγινε η αρχή και ότι το κόμμα θα επικρατήσει στις εθνικές εκλογές σε τρία χρόνια.
3: Und es ist der Startschuss für das Bundesgebiet, für alle anderen Bundesländer. Wir sind stärkste Kraft.
1: Το ακροδεξιό AfD δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Είναι όμως πιθανό να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα BSV, που μπαίνει στην τοπική βουλή για πρώτη φορά και συμφωνεί με το AfD στις θέσεις του εναντίον των μεταναστών, αλλά και τις στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Ο άκρος επικοινωνιακός Ούλριχ Ζίγκμουντ κυκλοφορεί με ένα παλιό μηχανάκι της Ανατολικής Γερμανίας, φυλάει και αγκαλιάζει τους υποστηρικτές του και υπόσχεται στους περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους της Αξονίας Anhalt, που είναι ένα μικρό και σχετικά φτωχό κρατήδιο, να κάνει σαρωτικές αλλαγές στην εσωτερική ασφάλεια, το μεταναστευτικό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
4: Aber dass wir eine Veränderung in Deutschland brauchen und in Westeuropa, das ist klar. Und ich glaube, von hier aus geht definitiv ein Startsignal los. Und ob sie es gut finden oder nicht.
5: Bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
1: Η συμμετοχή των ψηφοφόρων σε εκλογές έσπασε κάθε ρεκόρ και άγγιξε το 77,8%. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του AfD ήταν άνδρες με οικονομική ανασφάλεια και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Οι διεθνείς αντιδράσεις δείχνουν τη γεωπολιτική διάσταση του αποτελέσματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε το αποτέλεσμα χωρίς σχόλιο και ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Δημήτριεφ σχολίασε ότι πρόκειται για ταπείνωση του Φρίντριχ Μέρτς. Ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανόητους οι προδότες όσους πανηγυρίζουν για την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία.
0: Και Γιώργο Παπά, μετά το σοκ στην Ευρώπη, στη Γερμανία ήρθε η ώρα για τον Γρίφο. Πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση?
6: Δύσκολα, πολύ δύσκολα, διότι ο νικητής των εκλογών, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, περιμένει από αυτόν που υποτίθεται θα συνεργαστεί μαζί του να σπαστεί πλήρως το πρόγραμμά του, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί για κανέναν. Σε τελική ανάλυση, το καθοριστικό ρόλο θα παίξει το κόμμα της Σάρα Μπάκεκνεχτ, που με 5 βουλευτές στην τρίτη ψηφοφορία μπορεί να περιμένει από αυτόν που υποτίθεται θα συνεργαστεί μαζί του να σπαστεί πλήρως το πρόγραμμά του, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί για κανέναν. Σε τελική ανάλυση, το καθοριστικό ρόλο θα παίξει το κόμμα της Σάρα Μπάκεκνεχτ,

0: τους 16 μήνες που είναι καγκελάριος, τα ποσοστά του ΑΕΦΤΕ διπλασιάζονται και του ΤΣΕΝΤΕΟΥ μειώνονται.
1: Και είναι βαρύ το πλήγμα και για τον ίδιο προσωπικά, Γιώργο.
0: Είναι βαρύ το πλήγμα, ακριβώς, και γι' αυτό και ανέλαβε και την ευθύνη σήμερα, το μερίδιο της ευθύνης που, όπως είπε, του αναλογεί. Στο μέλλον θα φροντίσει, λέει, περισσότερο το θυμικό σκέλος της πολιτικής που είχε υποτιμήσει, αλλά σίγουρα δεν φτάνει αυτό. Στις 20 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλες δύο περιφερειακές εκλογές στα κρατήδια Μεκλεμβούργο, Πομερανία και Βερολίνο, και πιθανότατα θα χρειαστεί να δικαιολογεί πάλι ξανά κακά αποτελέσματα του ΣΕΝΤΕΟΥ, και αυτό θα εντείνει και την εσωκομματική πίεση που δέχεται. Ως βαλβίδα αποσυμπίεσης θα μπορούσε να λειτουργήσει η παράδοση της προεδρίας του κόμματος σε άλλο πρόσωπο, κρατώντας ο ίδιος την καγκελαρία, που είχαν κάνει στο παρελθόν ο Κόλ, ο Σρέντερ, η Μέρκελ. Για όλους όμως τότε, Αντριάννα, η παράδοση της προεδρίας ήταν η αρχή του τέλους του μετά τέλους. Από μια πολύχρονη διακυβέρνηση. Για τον Μέρτς έρχεται σχεδόν στο ξεκίνημα της θητείας του στην καγκελαρία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Τα αίτια της συντριβής του μοιραίου Φάντομ με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων ερευνά σχολαστικά η Επιτροπή των Ειδικών. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το μαχητικό απασχολούν τους εμπειρογνώμονες.

0: Μεταλλικά τμήματα του μαχητικού αεροσκάφους, εξαρτήματα του πιλωτηρίου, συστήματα πλοήγησης βρίσκονται διασκορπισμένα σε απόσταση δεκάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής. Κάθε κομμάτι που εντοπίζεται από τα συνεργεία της πολεμικής αεροπορίας που ερευνούν την περιοχή της πτώσης του μοιραίου Phantom μεταφέρεται στο υπόστεγο συλλογής των ευρημάτων για να εξεταστούν από τους ειδικούς.
1: Ξαφνικά άκουσα έτσι χόρυβο, κουνήθηκε όλο το εργοστάσιο. Και τρέχοντας βγήκα έξω γιατί το είδα μήπως είναι σεισμόκρημα, λυπάμαι.
0: Ακόμη και η ακτίνα όπου τμήματα του F4 διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το βασικό σημείο της συντριβής είναι μέρος που εντάσσεται στον φάκελο της διερεύνησης. Το ίδιο και η κομμένη κολόνα υψηλή τάση στον λόφο του προφήτη Ηλία, το μοναδικό σημείο στην περιοχή με ύψος περίπου 300 μέτρων. Εκεί ακούμπησε το δεξιφτερό του Phantom και αυτή η πρόσκρουση εκτελούν στρατιωτικοί κύκλοι ότι άλλαξε την πορεία του μαχητικού, το οποίο δις αποκλείω ότι μπορεί να κατέληγε ακόμη και στα ενόφυτα με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει.
2: Μέλος συνεργείου του ΑΔΜΙΕ έχει ανέβει σε πυλώνα υψηλή τάση προκειμένου να προχωρήσει αποκατάσταση των κομμένων καλωδίων.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος που καλείται να εξετάσει συντρίμια του μοιραίου Phantom, τον τεχνικό φάκελο και το ιστορικό του μαχητικού αεροσκάφους, τις επικοινωνίες καθώς και πλούσιο οπτικό υλικό. Στο χαμηλό ύψος, τη μεγάλη ταχύτητα και την κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4 εστιάζουν οι ερευνητές για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα.
2: Μετά τη σύστασή της, η Επιτροπή Διερεύνησης βρέθηκε στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους, αλλά και στα σημεία που κατέληξαν τα συντρίμια του, προκειμένου να προχωρήσουν στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτίων.
0: Τα βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετικές γωνίες λήψης κάνουν τους ειδικούς να στέκονται στον κρίσιμο λιγμό που έγινε με μεγάλη κλίση, αυξημένα G και σε χαμηλό ύψος. Δεδομένα που είναι απαιτητικά για το Phantom. Μέσα από τα συντρίμια που συλλέγονται γίνεται ξεχωριστή έρευνα που αφορά το σύστημα αυτόματης εκτείναξης από το αεροσκάφος.
3: Έκανε μπαμ, τρεις παρατάρτο.
4: Ήμασταν εκεί μέσα στο εργοτάξιο και άκουσαμε κάτι πολύ δυνατό θόρυβο σαν να πέφτει μπόμβα. 5-6 σημεία είχε πιάσει φωτιά.
0: Οι κηδείες των δύο αεροπόρων θα τελεστούν τις επόμενες μέρες. Στον κατσικά Ιωαννίνων του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου και στον πύργο Ηλίας του 40χρονου Επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια.
5: Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Σιδέρης για να δούμε τι ακριβώς ερευνούν οι αρχές και ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουν για το πώς καταλήξαμε σε αυτή την τραγωδία.
6: Καταρχάς, Αδριάννα, η Επιτροπή εξετάζει κυριολεκτικά, θα λέγαμε, τα πάντα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από το εξής. Την Παρασκευή, πριν δηλαδή τις αεροπορικές επιδείξεις του Σαββάτου, ήταν, θα λέγαμε, η πρόβα τζενεράλε. Αυτή η πτήση εκτελέστηκε κανονικά από το Phantom. Έγινε δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο θα έβλεπαν οι θεατές και το Σάββατο, έγινε και την,
5: κανονικά
6: Παρασκευή,
5: την Παρασκευή
6: από το συγκεκριμένο πλήρωμα. Το οπτικό υλικό που είχε την Παρασκευή στη διάθεσή της η αεροπορία, πλέον είναι στα χέρια των διερευνητών. Να δουν ποιες είναι οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχει αυτό λοιπόν το οπτικό υλικό, βεβαίως υπάρχει ο τεχνικός φάκελος στα χέρια και της Παρασκευής ο τεχνικός φάκελος, αλλά και του Σαββάτου πριν την πτήση του μοιραίου Phantom και στη συνέχεια και οι επικοινωνίες οι οποίες υπήρχαν και την Παρασκευή και το Σάββατο με τον πύργο ελέγχου και βεβαίως έχουν καταγραφεί και με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα.

0: της 114 πτέρυγας μάχης, η πτήση και της Παρασκευής και του Σαββάτου. Βεβαίως και έχουν στα χέρια τους οι διερευνητές και το εξής, ότι κυριολεκτικά ό,τι είχε υποθεί την Παρασκευή στο λεγόμενο debriefing, δηλαδή στην απενημέρωση που κάνουν οι πτάμενοι, οι μηχανικοί, για το τι, πώς πήγε η πτήση, ποια ήταν τα δεδομένα της πτήσης, αν υπόθηκε, αν εντοπίστηκε κάποια ένδειξη τυχόν στο πιλωτήριο. Να. Τα πάντα λοιπόν σε αυτό στο debriefing λέγονται και με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο για την ασφάλεια πτήσης, Ανδριάννα. Mm-hmm.
1: Τώρα στο επίκεντρο, στο κάδρο μπαίνει και η χαμηλή πτήση.
0: Το pattern, έτσι λέγεται, ήταν στα 2.000 πόδια, δηλαδή το σχέδιο πτήσης ήταν στα 2.000 πόδια. Αυτό το οποίο καταγράφεται το Σάββατο είναι ότι η πτήση από τα 2.000 πόδια έχει πέσει κατά 800 πόδια,
1: στα 1.200. Δηλαδή,
0: περίπου στα 1.200 πόδια. Με αυτή την ταχύτητα που πήγαινε το Phantom, με την κλίση που πήρε, με την πίεση, με τα G δηλαδή, και με το γεγονός ότι το ρίγχος είχε πάρει κάθετη σχεδόν πορεία προς το έδαφος, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση να επανέλθει. Αυτό λένε έμπειροι υπτάμενοι. Και εδώ έχουμε και τις παραμέτρους της πτήσης. Έμπειροι αεροπόροι, εκείνο το οποίο μας εξηγούν είναι το εξής, ότι εδώ υπάρχει και ο νόμος της φυσικής και έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ο συνδυασμός ταχύτητας μαζί με το ύψος είναι παράγοντες οι οποίοι αντιστρέφονται ανάλογα την πτήση. Και εδώ μπορεί να υπάρξει και η λεγόμενη απώλεια στήριξης. Είναι νόμοι της φυσικής, είναι αυτό το οποίο εξηγήσαμε και έχουν σταθεί οι διερευνητές στην κλίση που πήρε το αεροσκάφος με το γεγονός να φτάνει να είναι μη ανακτήσιμο τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι στην κεντρική Εύβοια λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μακρικάπα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι εκεί, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο πυρηνό μέτωπο.
2: Βελτιωμένη είναι λοιπόν, Ανδριάννα, κυρίες και κύριοι, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Μακρικάπα Εύβοια σήμερα το μεσημέρι. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε επί της επαρχιακής οδού ψαχνών Παϊούρα, όπως βλέπετε κιόλας την εικόνα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Ανέστη Μουτάφη. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στην Μακρικάπα, από όπου απέχουμε περίπου 4 χιλιόμετρα. Εκεί λοιπόν μένεται το πύρινο μέτωπο με κατεύθυνση προς τα κάτω, προς το σημείο που βρισκόμαστε.
1: Υπάρχει οικισμός κοντά, Στέλλα.
2: Έχει μόλις 2 χιλιόμετρα. Από εδώ λοιπόν, Αντριάννα, η τριάδα απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα, για να καταλάβετε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί ούτε κατοικίες ούτε επαγγελματικοί χώροι, όπως πληροφορούμαστε. Παρ' όλα αυτά, επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε σημεία, καθότι φυσικά ακόμα και τώρα συναντάμε διάσπαρτες εστίες φωτιάς, ενώ τα εναέρια μέσα έχουν πάψει να συνδράμουν από τη στιγμή που έδεισε ο ήλιος. Κατά τόπους υπάρχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Τώρα να πούμε πως δύο ήταν τα προειδοποιητικά μηνύματα που εκδόθηκαν από το 112. Το ένα έχει σε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι και καλούσε όσους βρίσκονταν στην Μακρικάπα να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ το άλλο λίγο μετά τις 3 καλούσε όσους βρίσκονταν στην τριάδα να απομακρυνθούν προς Ψαχνά. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Πάντως οι αρχές παραμένουν επιποδός μέχρι την οριοθέτηση του πύρινου μετώπου, τόσο για την κατάσβεση εστιών φωτιάς όσο και για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα. Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται μια 14χρονη από την Τίνο, η οποία, η Ειρήνη Κυρίτση, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.
3: Αντριάννα, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό νοσκό της σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της στην Αθήνα στο Πέδον. Υποβλήθηκε λοιπόν σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρυανιογκεφαλικές κακώσεις. Το χειρουργείο, να σου πω ότι σύμφωνα με ιατρικές πηγές, πήγε καλά και τώρα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως είπαμε, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Αύριο η 14χρονη θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η διπλωματική αποστολή των Βίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο, με την οποία ανοίγει ένα νέο παράθυρο για επανέναρξη των συνομιλιών για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν φωνικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Πέρμα.
4: Στίβ Βίτκοφ και Τζαρετ Κούσνερ αποχώρησαν από το Κίεβο, ολοκληρώνοντας έτσι ένα Σαββατοκύριακο διπλωματικού πυρετού σε Ρωσία και Ουκρανία. Χωρίς απτά και άμεσα αποτελέσματα, γίνεται λόγος για ουσιαστικές συζητήσεις.
5: We began that process constructively in the last 48 hours and we're confident that there'll be a good resolution here.
4: Στο τραπέζι επιστρέφει εκ νέου το ενδεχόμενο για συναντήσεις Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ως μόνη λύση για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο ορκισμένων εχθρών.
5: Yeah, when we did the trilateral, actually, Steve and I enjoyed it much more because we had everyone talking with each other and instead of us having to argue the Russian position to the Ukrainians and the Ukrainians' position to the Russians, everyone was speaking, in Russian to each other.
6: Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
4: Παρά την ολιγοήμερη παύση των επιθέσεων στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, ώστε οι απεσταλμένοι του Τραμπ να μπορέσουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια, οι συνομιλίες σε Ρωσία και Ουκρανία έγιναν τελικά με φόντο εκατέρωθεν επιθέσεις σε άλλες περιοχές. Ρωσική επίθεση έπληξε συνοικία τη Ζαπορίζια, ενώ Ουκρανική επίθεση σημειώθηκε στην περιφέρεια Πέρμ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν.
1: Το θρίλερ με τις απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Γερμανία συνεχίζεται. Ελίδα Παπαδοπούλου, οι αρχές έχουν εντοπίσει δεκάδες εκρηκτικούς μηχανισμούς στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
7: Συνολικά 21 ακριβικούς μηχανισμούς έχουν εντοπίσει και εξουδετερώσει οι αρχές τις τελευταίες ημέρες. Οι 9 από αυτούς εντοπίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο κοντά σε υποσταθμό στο Γκράουστάουν στην Ανατολική Γερμανία και η αστυνομία εντωμεταξύ εξακολουθεί να καταζητεί τον 47χρονο άνθρωπο με πιστολές του. Έχει αναλάβει την ευθύνη για διάφορες απόπειρες σαμποτάζ τις προηγούμενες μέρες. Έχουν βρεθεί εκρηκτικά στο σπίτι του, αλλά ο ίδιος παραμένει ασύλληπτος. Συνεχίζεται, Αντριάν, την ίδια ώρα η διπλωματική αντιπαράθεση Μόσχας-Βερολίνου με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο και τις κατηγορίες της Γερμανίας για εμπλοκή της Μόσχας. Ξέραμε ότι η Γερμανία αποφάσισε να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το πολιτιστικό κέντρο της Ρωσίας, οίκος της Ρωσίας στο Βερολίνο. Σήμερα λοιπόν η Μόσχα ανακοίνωσε ότι εκτός από τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε στη χώρα, κλείνει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη με καταληκτική ημερομηνία τη 18 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος κάργο της Amazon βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και έπεσε πάνω σε οχήματα.
8: Το εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon πλησιάζει τον διάδρομο 30 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Φαίνεται να έχει χάσει την ισορροπία του, ακουμπά στο έδαφος, αλλά ο αριστερός τροχός παραμένει στον αέρα. Η φρενήρη σπορία του Boeing 767-300 καταγράφεται στο Flight Radar. Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο συνεχίζει ανεξέλεγκτα πέρα από τα όρια του αεροδρομίου. Προσκρούει με σφοδρότητα σε οχήματα και τυλίγεται στις φλόγες. Στο σημείο επικρατεί χάος. Περισσότεροι από 60 διασώστες και περίπου 200 άνθρωποι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σπέβδουν στην περιοχή, δίνοντας μάχη για να σβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Οι πρώτες δραματικές στιγμές καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στους ασυρμάτους.
9: This aircraft overrun the runway, it crossed 67th Avenue, it struck a truck, we do have a patient on the ground, we're looking at serving this area for more patients.
8: Οι αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη νεκρών και τραυματιών.
10: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals, and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών για να διαπιστωθούν τα αίτια που μετέτρεψαν την προσγείωση του Boeing σε τραγωδία.
1: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ξεκίνησε σήμερα η εξέταση των μαρτύρων με τη σύζυγο και την κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίοι και κατέθεσαν.
3: Με την κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας συνεχίστηκε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
11: Ήρθαμε εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να προσθέσουμε και εμείς ό,τι μπορούμε στην αποδεικτική διαδικασία για τη μνήμη του και γιατί λιδωρήθηκε όσο λίγοι. Υπήρχαν 11 λεπτά στα οποία δεν μιλούσε κανείς με κανέναν. Όχι απλά οι μηχανοδηγοί, κανένας με κανέναν, ενώ πριν υπήρχαν συνομιλίες ανά δευτερόλεπτα.
7: Με την κατάθεση των πρώτων μαρτύρων, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εισέρχεται στην κύρια φάση της.
3: Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα μπήκε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της 26ης συνεδρίασης. Πρώτη μάρτυρας η σύζυγος του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργο Κουτσούμπα.
12: Πρώτος στόχος είναι η αποκάλυψη αλήθειας. Ο δεύτερος στόχος είναι να προστατεύσουμε τη μνήμη ενός νεκρού ανθρώπου που τόσο άδικα έφυγε εξαιτίας παραλήψεων αλλά και ενεργειών κάποιων ανθρώπων που είναι κατηγορούμενοι.
13: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη διαδικασία και βέβαια είναι εξίσου σημαντικό να καταγράψουμε ότι αυτήν την ημέρα που οι κατηγορούμενοι εκλήθησαν για να τοποθετηθούν επί της κατηγορίας είναι μια σημαδιακή ημέρα η σημερινή και πάλι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ήταν εκοφαντικά απόντες.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
1: Τον Μαροκινό ομολογό του υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ισχυρή διμερή συνεργασία, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, επενδύσεων, αλλά και στις περιφερειακές εξελίξεις σε Μεσόγειο και Αφρική.
14: Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή ανέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του με τον Μαροκινό ομολογό του.
15: Η στρατηγική μας σύγκληση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Η Ελλάδα πορεύεται με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
14: Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα.
15: Η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση και απαιτεί στενή συνεργασία, αποτελεσματική προστασία των συνόρων και αποτελεσματική επίσης καταπολέμηση των δικτύων διακινητών.
14: Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να επεκταθούν οι εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών και συζήτησαν την ανάγκη αύξησης της λιμενικής ναυτιλιακής συνεργασίας. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στηρίζει τη σταθερότητα της πολιτικής διαδικασίας για τη διευθέτηση του ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: 11 χρόνια μετά τη διάγνωσή της με οξία λευχαιμία, η Γεωργία Ξανθοπούλου βγήκε νικήτρια και συγκινεί. Μία επιστολή της στον Πρωθυπουργό άνοιξε το δρόμο για το νέο υπερσύγχρονο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, προσφέροντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.
16: Όταν κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου, την εκτιμάς και νομίζω γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
17: Η Γεωργία Ξανθοπούλου διαγνώστηκε με οξία λευκαιμία το 2015. Σήμερα, 11 χρόνια μετά, όχι μόνο νίκησε τον καρκίνο, αλλά έβαλε, όπως λέει, το δικό της λιθαράκι στη βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας χιλιάδων ασθενών στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Το νέο, υπερσύγχρονο αιματολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό μόλις πριν από λίγες ημέρες.
16: Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη, έκλαιγα συνεχώς, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Λες και ήταν κάτι δικό μου, δηλαδή ήταν απίστευτο πόσο χαρούμενη ήμουν. Κάποια πράγματα ίσως να γίνονται για να γίνει και κάτι καλό.
17: Η Γεωργία, μητέρα τριών παιδιών, περιέγραψε την σκληρή μάχη με τον καρκίνο αλλά και τον αγώνα να βρεθεί συμβατός δότης μέχρι το 2019 που υποβλήθηκε σε αλλογενή μεταμόσχευση.
16: Την πρώτη φορά δεν είχα δότη, ο αδερφός μου δεν ήταν απόλυτα συμβατός, γιατί πολλές φορές είναι συμβατά τα αδέρφια, δυστυχώς σε μένα δεν ήτανε. Τη δεύτερη φορά που ασθένησα, υποτροπίασα, βρέθηκε ο δότης. Αφού τα κατάφερα εγώ, μπορούν να τα καταφέρουν και άλλοι, νομίζω. Και εμένα η πρόβλεψη, συγγνώμη, ήταν 24%.
17: Αποκάλυψε μάλιστα για ποιο λόγο έγραψε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του Πρωτοποριακού Κέντρου Γονιδιακών και Κυταρολογικών Θεραπείων.
16: Πήγα, κάθισα στο αυτοκίνητό μου, εξαντλημένη, απογοητευμένη, και δεν ξέρω πώς έγινε, πώς μου ήρθε στο μυαλό, λέω θα γράψω ένα γράμμα. Και ξεκίνησα να το γράφω.
17: Το νέο κέντρο περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαστήρια και ειδική νοσηλευτική μονάδα 11 κλίνων, η οποία θα αυξήσει κατά 30 με 50% τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ασθενών.
1: Στο πεδίο του Άρεως γίνονται τα εγκαίνια της έκθεσης βιβλίου με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φυρίσα, καθώς παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
18: Καλησπέρα σας από το Φεστιβάλ Βιβλίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο εγκαινίασε πριν από λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του βιβλίου στον πολιτισμό μας, για το πώς λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της επιστήμης και της τέχνης, την προσφορά του στην καθημερινότητά μας, το πώς ονειρευόμαστε, το πώς φτιάχνουμε το αύριο. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για το πώς ένας υπεύθυνος αναγνώστης μπορεί να γίνει υπεύθυνος πολίτης στη Δημοκρατία. Να σας πω, Αντριάννα, ότι στο φετινό φεστιβάλ συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, ενώ αναμένεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, που είναι ανοιχτό, να έχουμε περισσότερες από 200 εκδηλώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
19: Ένας επαρκής αναγνώστης είναι πάντα ένας επαρκής πολίτης και υπεύθυνος, ο οποίος σε μια δημοκρατία έχει λόγο για το μέλλον, αποφασίζει για το μέλλον και κρίνεται για αυτές τις αποφάσεις. Και κυρίως ένας επαρκής αναγνώστης λατρεύει και την ευθύνη. Δεν είναι ένας πολίτης φυγεύθυνος, ο οποίος την αρχιτεκτονική του αύριο θα την μεταθέσει σε ξένες πλάτες. Αλλά επειδή ξέρει, έχει γνώση, θα αναλάβει την ευθύνη του αύριο.
1: Ανεβαίνουν εκ νέου οι τόνοι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη με φόντο τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Λίδα Παπαδοπούλου, σκληρή γλώσσα και από τον πρόεδρο Τραμπ και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
7: Και από το πένα Σαββατοκύριακο εντάσσεων, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε σήμερα.
20: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
1: Στο ερασιτεχνικό βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, Αντριάννα, αποτυπώνεται η στιγμή της δημιουργίας της χιονοστιβάδας στο όρος Μιζυργή, μία από τις υψηλότερες κορυφές στον Βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας, αλλά και από τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές της οροσειράς. Συνολικά 33 ορειβάτες βρίσκονταν στο σημείο, αποτέλεσμα 11 ορειβάτες να σκοτωθούν, 6 να τραυματιστούν και η τύχη άλλων 6 να παραμείνει μέχρι στιγμής άγνωστη. Οι έρευνες συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες. Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειές τους δυσχεραίνονται σημαντικά από το δύσβατο ορεινό ανάγλυφο και κυρίως, Αντριάννα, από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νέων χιονοστιβάδων.
0: Σε ευχαριστούμε. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά την νέα έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκρα Κατάου. 7 αεροδρόμοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ περισσότεροι από 270.000 επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Τζακάρτα λόγω των δεκάδων ακυρώσεων.
21: Ψαράδες καταγράφουν από τη θάλασσα τη στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου Ανάκρα Κατάου στην Ινδονησία. Λάβα εκτοξεύεται και σχηματίζονται πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε σε ύψος έως και 15.000 μέτρα, ενώ η τέφρα παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση και έφτασε σε περιοχές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Τζακάρτα αλλά και σε άλλα αεροδρόμια, η τέφρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται καθώς πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν.
22: Κάνουμε μπεντζάνα, αλλά μένει κονσιντερνιά εταιρεία, είναι το φως μαγιόρ λόγια.
21: Παρά την ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε απόσταση έως και 700 χιλιόμετρα, δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιόμετρων από τον ενεργό κρατήρα.
23: Kami sampaikan kepada masyarakat untuk tenang, kemudian tanpa mengurangi kewaspadaan dan juga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.
21: Και σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την αυριανή της πρεμιέρα στο Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena. Αμφίβολος ο Θωμαστρακός για τον αυριανό αγώνα, τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Βρινιόλι.
25: Ιδανικό ποδαρικό με νίκη στην πρεμιέρα της League Face του Champions League θέλει να κάνει η ΑΕΚ με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό momentum μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες του να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο την ένταση, την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα σε ένα υψηλότερο απαιτήσεων παιχνίδι.
26: Δεν θα είμαι και διακοπές. Είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, θα αναζητήσουμε βαθμούς που θα φτάσουμε. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος μας.
25: Ο Σέρβος τεχνικός ποντάρει πολλά στην όθηση που παίρνουν οι κυτρινόμαυροι από την καυτή ατμόσφαιρα εδώ στην All Win Arena. Απέναντί τους θα βρεθεί ένας πρώην συμπαίκτης τους, ο Ρόμπερτ Λιούμπισης, που αγωνίζεται ως δανεικός στην πρωταθλητρία Αυστρίας. Στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης δεν συμμετείχε ο Θωμάς Τρακόσια και αν δεν είναι διαθέσιμο στη θέση του στην εστία θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
27: Είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Face. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
25: Διαιτητής του αγώνα με ώρα έναρξης στις 8 παρατέταρτο ορίστηκε ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, που είχε σφυρίξει την ΑΕΚ στο πρόσφατο 4-0 κόντρα στην Τζέλιε. Η UEFA ανακοίνωσε ότι πριν από κάθε αναμέτρηση του Champions League θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ.
24: Για την διαγωνιστική της Super League με γκολ των Μπαρσένας και Ήβι Λόπεθ, ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 το Αστέρα στην Τρίπολη και πήρε το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα.
28: Αστέρας Άρτορ Ηρακλής 0-2. Στο αυτό το γύρισμα από τον Κόλιτς, η μπάλα βρίσκει στο σώμα του Μπάρθενας αρχικά, στο σώμα του Κουρμπέλη μετά και στη συνέχεια ο Μπάρθενας τη στέλνει στα δίχτυα του Χατζη Εμμανουήλ. Ο ρέφερη κατοίκος ακυρώνει τον γκολ για χέρι του Μπάρθενας. Κατόπιν παρέμβασης του VAR Πουλικίδη, το τέρμα θα μετρήσει κανονικά. Ο Μουντιαλικός Παναμέσος Εξτρέμ θέτει τους Ηρακλειδείς σε ρόλο οδηγού στην αναμέτρηση στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Στο 70 ο κατοίκος σφυρίζει πέναλτι του Μέντες στο Νίζε. Από τη Λευκή Βούλα, ο Λόπεθ σφραγίζει το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα του Γυραιού, αλλά και την πρώτη νίκη στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια.
24: Ο Γιουσέφ Ελαραμπή με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μαρκό έδωσε τη νίκη κόντρα στο Μαρσεραϊκό με εύστοχο πέναλτι. Ελασίρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η Άθενς Καλυθέας στην πρεμιέρα της Super League 2 πήρε σπουδαία νίκη στο Ελπάσο επί της νίκη Βόλου με 2-1.
2: Ιδανικό ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 έκανε Μαρκό, η οποία νίκησε 1-0 τον Πατσαραϊκό στο γήπεδο της Κεσαριανής. Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό το πρώτο μέρος, με τις ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες να είναι ελάχιστες. Στο 1ο λεπτό ο Στάικος επιχείρησε να νικήσει τον Έξαρχο, όμως η προσπάθειά του έφυγε out. Στο 37 η Μαρκό απείλησε με κεφαλιά το Φατιόν από σέντρα του Μιούλερ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους, καθώς στο 46 ο Σεμπά ανατράπηκε από τον Παντελάκη και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.
4: Ελαραμπή επιστροφή, 1-0 ο πιστολέρο.
2: Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ελαραμπή γράφοντας το τελικό 1-0 για τους γηπεδούχους. Χορταστική ισοπαλία στη Σύρο για την ομάδα της Ελλάδας και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με σκορ 2-2. Οι Συριανοί ευτύχησαν να προηγηθούν στο 7ο λεπτό όταν ο Τσοβέτζη με πλασέ έκανε το 1-0. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς επέστρεψε γρήγορα στην αναμέτρηση, ισοφαρίζοντας 1-1 στο 22 με φοβερό σουτ του Τσαπακίδη. Οι πόντοι το γύρισαν πλήρως στο 76 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καραμπέρι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά και τελικά με φάουλ του Μπάμπη στο 85 έκαναν το τελικό 2-2.
24: Το μπάσκετ παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Τόμας Γόκαπ. Ο Τεξανός θα συνεχίσει την καριέρα του στο Dubai BC μετά από μια περίοδο ρήξης στις σχέσεις του με τη διοίκηση των Ρεζολεύκων. Ο Γόκαπ αποχώρησε έπειτα από 5 επιτυχημένα χρόνια με 12 τίτλους. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αιτήσεις απολαβές του φτάνουν τα 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν, τόνισε ο Αμερικανός, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του. Ας ακούσουμε τι δήλωσε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
5: What's up, Dubai family? Thomas Walkup here. I'm super excited to be joining the club, to be united with my teammates, my coaches, but also with you guys, the fans. It's going to be a great ride together. See you soon.
24: Στο ποδόσφαιρο και πάλι, ο Χρήστος Μουζακίτης παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης της ΧΑΛ με το νέο μέσο να ευχαριστεί τους Πειραιώτες αλλά και να αναφέρεται στην απόφασή του.
6: Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε την πρώτη αγωνιστική γεύση από τη νέα του ομάδα στην εντός έδρας λευκή ισοπαλία της ΧΑΛ City με την Άστον Βίλα το προηγούμενο Σάββατο. Ο 19χρονος μέσος κάθισε στον πάγκο βλέποντας τον Κωνσταντή Τζολάκη να υπερασπίζεται ως βασικός και πάλι τα δίκτυα της νέας του ομάδας. Ο Έλληνας διεθνής έκανε τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα της ΧΑΛ, περιγράφοντας τα συναισθήματά του για το νέο ποδοσφαιρικό του σπίτι και τους στόχους του στην Premier League. Ξανά συμπαίκτες με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Κάτι που αναμφίβολα χαροποιεί ιδιαίτερα τον Χρήστο Μουζακίτη.
8: Κωνσταντής is not only a teammate, he's my friend. So I'm very happy to be here again with him and I'm ready to play again.
6: Ο ταλαντούχος νεαρός δεν μπορεί να μην αναφερθεί στις ποδοσφαιρικές του καταβολές και τον Ολυμπιακό.
8: I'm very proud for what Olympiacos gave to me, from the president till the last person that works there. And I just want to say again thanks to everybody there. But now I have to focus in my new team and I'm ready to play.
6: Ο ίδιος ξεκαθαρίζει με σαφήνεια το στόχο και την προσωπική του αποστολή.
8: My first target is to play as many games as I can. And to help my team with whatever I can do, if it's goal or assist, whatever. Yeah.
24: Στο διεθνή χώρο με το εντυπωσιακό 5-0 έφυγε από την έδρα του Αμβούργου η Mainz στην Bundesliga, ενώ στο ιταλικό ντέρμπι Juventus και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 μετά από ένα δυνατό παιχνίδι.
2: Η Μίλαν προηγήθηκε της Γιουβέντους με διαγώνιο πλασέ του Σισέ στο 68. Η γυραιά κυρία έφερε το μάτς στα ίσια με καρφωτή κεφαλιά του Γκάτι στο 92ο λεπτό. Αμβούργο Μάιντς 0-5. Ένα τεράστιο κορεός στις κερκίδες για να τιμηθεί η μνήμη του Κέβιν Κίγκαν που μεγαλούργησε με τους γηπεδούχους. Ο Μπέκερ το πρώτο γκολ στο 19. Προβολή του Εμπουένε 0-2 στο 41. Ακολούθησαν δύο τέρματα του Τίτς στο 48 και στο 83 λεπτό. Το σκορ έκλεισε ο Κένιξ Ντέρφερ στο 91. Στην Αργεντινή η συνάντηση Ροσάριο Σεντράλ Νιούες Old Boys διεκόπη στο 10 λεπτό για να αποθεωθεί ο Μέση που σταμάτησε από την εθνική του ομάδα. Το ίδιο συνέβη σε όλα τα μάτς για ένα λεπτό. Την ίδια ώρα στο Μαϊάμι ο 39χρονος Άσος με εκτέλεση κόρνερ δημιούργησε τον γκολ του Κασεμίρο κόντρα στην Ατλάντα United. Σκόραρε επίσης ο επιστήθιος φίλος του Λουίς Σουάρες. Οι φιλοξενούμενοι πάντως έφυγαν με το ισόπαλο 2-2.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μικρή πτώση η θερμοκρασία επιμένει ο ισχυρός βοριάς στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς έως 32 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη. Θα το δούμε και στον χάρτη μας. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά. Οι βοριάδες και πάλι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Κυριακές γράφτηκαν με γκολ.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με τριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενούν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενη Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass,

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες.

στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Thosmer Road ή στο Τάπος Κέντρος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Τι τα θέλεις τα λεφτά? Όμορφα τραγούδια από το Christian Kiss.

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη Super Cruiser μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8 day cruise with the NCL Luna, with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείσε την καμπίνα σου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχελάνο. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Χριστιανικής. Τα καλύτερα μας τραγούδια από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Έλα,

Έλα, παιδί μου. Κόντος δεν το κέρ. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ένα λεπτό περιπτέρα. Ωραίες λαϊκές επιτυχίες. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Φωνή των Ελλήνων με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ένα λεπτό περί πτερά. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Πριγόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πριντς, στο 1501 South Pinera Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Τάπος Πριν τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

0: φωτιά στο ντεφί.
1: Άναψε το κέφι τώρα
2: να γλεντήσουμε.
0: Η ώρα είναι 4:02. This is WPSO 1500, WXYB 5020 in Indie Rock Beach και 101,9 FM Stereo. Το 1500 δουλεύει κανονικά τώρα μετά από τις βροχοπτώσεις, κεραυνούς και άστραπες που είχαμε. Τακτοποιήθηκαν τα περισσότερα κάτω στον υπολογιστή στη μεγάλη μας συγκεραία και δουλεύει η συγχρονή τα 1500 κανονικά τώρα. Σήμερα είναι holiday, αργία σήμερα, δεν έδωνε τα ταχυδρομεία, τα κρατικά γραφεία, πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές. Αλλά εμείς δουλεύουμε κανονικά, ο σταθμός δουλεύει κανονικά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση σε όλους. Καλά μπανάκια στο Clearwater Beach. Δεν προβλέπονται βροχές για σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστηθείτε τα μπανάκια σας. Γεια σας στο Σαρισότα, Μπρέντιντον, στο Σαπίτι, στο Λίντο Beach. Επάνω και πάνω, ωραίο beach αυτό εκεί. Νταϊτόνα, στο Μαϊάμι, στο Fort Lauderdale. Στα Keys κάτω έχουν πάρα πολύ κόσμο που έχουν κατέβει και στο Panama City, Βόρεια Φλόριντα, έχετε λέει πολύ ωραίο εκεί, πώς το λένε, καιρό και ωραία θάλασσα. Αλλά προσοχή, γιατί υπάρχουν και καρκαρίες με μεγάλα δόντια στο Πενσικόλα, βόρεια από εδώ. Πέραμε από διάφορα ωραία τραγουδάκια, νέα τραγούδια του 2026. Πάντα διαλεγμένα από τον Άγγελο Αγγελάτο και το χαμό CM από την Αλέξια. Αν πραγματικά θέλετε μια φανταστική μουσική για το εστιατόριό σας, για εγγένεια, για το γραφείο σας, για χοροσπερίδες, για οτιδήποτε εκδήλωση, με κέφι και διασκέδαση, είμαστε οι μόνοι που έχουμε τη μεγαλύτερη συλλογή από χορευτικά τραγούδια. Πάρτε με τηλέφωνο στο 707-481-0812.

φωτιά στο Νέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8 day cruise with the NCL Luna with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο.

φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 ώρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Table Pads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελληνών κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελληνών. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Ας τους να λένε. Από το Greasy and Kiss.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Παλαμάκια, παλαμάκια. Ακούτε φωνή των Ονεινών, 101,9 FM. 1500 στα μεσιακή μετά και 1520. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με την καλύτερη μας μουσική. 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης και παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com.

0: Yes, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Γεράτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

Δημήτρης Φορ Λάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Και αυτό το όμορφο τραγουδάκι, κυρίες και κύριοι, από τη Μάρο Κοντού και το Δημήτρη Χόρν, μπορείτε να το ζήσετε ζωντανά, δηλαδή ηχογραφημένη ταινία που θα έχω σήμερα το βράδυ μετά την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, σήμερα που είναι και αργία. Καθίστε στο σπιτάκι σας, αν έχετε να πάτε πουθενά. 7 η ώρα αρχίζει ο κινηματογράφος, Αλίμονος του Νέους. Είναι ασπρόμαυρη ταινία, αλλά είναι τόσο ωραία ταινία αυτή. Για εσάς, τους φίλους μας, τις... από τις δεκαετίες του 60, 50, 60, 70, 80, αυτή η ταινία έκανε boom. Και ακόμα στο κινηματογράφο, αλλά ξέρεις, στο σινεμά μας εδώ πέρα, τη ζητάει ο κόσμος να την ξαναδεί. Έχουμε φανταστικές κινηματογραφικές ταινίες, αγαπητοί φίλοι, που παρουσιάζουμε στο κανάλι μας κάθε μέρα στις 7 η ώρα. Ελληνικός κινηματογράφος και πάλι ζωντανός. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Shimano. Τηλεφωνήστε τώρα στον Δόκτωρ Μάρκο. 7. Η κλινική Δόκτωρ Μάρκο είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Δόκτωρ Μάρκο. 1266 Turin Street, στο Clearwater. Και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Tapos Prince στο 1501 South Pinellas Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Shimano. Τηλεφωνήστε τώρα στον Δόκτωρ Μάρκο 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

φωτιά στον Νέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάν.

Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελληνών κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελληνών. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελληνών. Όπου και αν είστε κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Άστους να λένε. Από το Greece and Kiss.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, η Τσάτσα. Μας ακούτε 101,9 FM στερεό. Τα καλύτερά μας χορευτικά τραγούδια μόνο από τη φωνή των Ελληνών.

η Τράκα. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

by Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

45 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Λίνων. Ερωτεύομαι. Δεν μ' αγαπάς. Και πολλά άλλα. Με το Hellenic Grecian Kiss.

Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια σε ψηφιακή έκδοση από τον Άγγελο Αγγελάτου. Την εκπομπή αυτή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Χόρεψε στο ρυθμό.

Η ώρα είναι 5 και 12 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ρωνίων, Άγγελο Αγγελάτο ζωντανά και σε λίγο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Να δούμε τι θα πούμε σήμερα και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα που είναι καιρή εδώ στην ηλιόλου σύγκριση πρόεδρε και στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Labor Day, ημέρα του εργάτη σήμερα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελεύθερη γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Να συνεθούμε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρος, όλα τα μέρη του κόσμου.

Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 5 έως τις 7 η ώρα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς νέους τους ακροατές που συντονίζονται σε αυτό το κανάλι. Μερικοί βλέπουν την εκπομπή την άλλη μέρα, γιατί στην Ελλάδα τώρα η ώρα είναι 12 και 18 λεπτά το βράδυ. Έτσι, να σας πω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα στον Ινδικό ωκεανό, επίσης στους ορούς ναυτικούς μας, που δεν υπάρχουν πολλοί ναυτικοί πλέον. Πάνε εκείνες τις εποχές που όλα τα λιμάνια ήταν γεμάτοι από μπουζούκια. Και το εννοώ αυτό. Και στη Βραζιλία μπουζούκια, Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Μπουένος Άιρες, στη Γη του Πυρός, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Νέα Ορλεάνη. Η Νέα Ορλεάνη ήταν το κέντρο. Να φανταστείτε ότι στη Νέα Ορλεάνη, στην Αμερική anyway, να πάμε με τα ιστορικά δεδομένα για να γνωρίζουν και οι καινούργιοι ιερείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιστορία του ελληνισμού. Έρχονται από που έρχονται, πάνε στη θεολογική σχολή, δεν είναι ούτε καν Έλληνες, Ρουμάνοι είναι από άλλες περιοχές, γιατί δεν έχουμε Έλληνες, λέει, παπάδες, τους βαπτίζουν, τους κάνουν, αλλά δεν ξέρουν την βαθιά ιστορία των Ελλήνων. Προπαντός τόπος πριν. Επίσης και στη Νέα Ορλεάνη. Μόνο δύο ελληνικές εκκλησίες υπάρχουν, οι οποίες δεν ανήκουν στο Πατριαρχείο. Δεν ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή. Αυτές οι εκκλησίες είναι ο Άγιος Νικόλας, καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, που τα αντί και οι υπερουσίες του Αγίου Νικολάου ανήκουν στους Έλληνες Καλύμνους, στο Τάπος Πρίνς. Επίσης και η εκκλησία στη Νέα Ορλεάνη, που χτίστηκε από ναυτικούς. Όπως και η εκκλησία η οποία γκρεμίστηκε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια το 11 Σεπτεμβρίου 2001 από τους τρομοκράτους, whatever, του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε μια νέα εκκλησία, αυτή δεν άνοικε ποτέ στην Αρχιεπισκοπή. Και κανένας Έλληνας, το εννοώ αυτό, διότι αυτή είναι η ιστορία. Χωρίς να ανησυχείτε και να με βρίζετε και να λέτε, μα τι αρλούμπες λέει ο Άγγελος. Δεν είναι αρλούμπες. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτίστηκε από έναν κεφαλονίτη τρελό, όπου ήταν μια προσφορά από μια μπάρα, προσέξτε, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, από ναυτικούς, από ένα καπετάνιο. Και χρηματοδοτήθηκε αυτή η εκκλησία από ναυτικούς που πηγαίνανε εκεί και είχαν τις μπάρες και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Τώρα γιατί δεν θέλουν να λένε τις ιστορίες όπως ακριβώς έχουν και δεν να τις αλλάζουν μερικοί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μια φορά θα ήθελα να σας πω κάτι. Ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Και εγώ πιστεύω στο Θεό και πιστεύω, όχι σαν το ζουμί τώρα, μην είμαστε και γελοί, ότι ο Θεός προστατεύει όχι μόνο την Αμερική, προστατεύει και την Ελλάδα με την ιστορία της και με τα πάντα. Και υπάρχουν τα καλά παιδιά τα λεγόμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή εσείς δεν τα γνωρίζετε. Εγώ τα γνωρίζω. Που δίνουν μια φοβερή μάχη, χωρίς έπαθλα, χωρίς μπράβο και τέτοια πράγματα, για να επαναφέρουν την ελληνική μας ιστορία στην επιφάνεια. Τα δύο επόμενα χρόνια θα δείτε πράγματα και θα μάθετε πράγματα τα οποία είναι για την Ελλάδα που δεν μπορεί να φανταστεί κανένα στον πλανήτη. Και όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, σας προειδοποιώ από τώρα για να το ξέρετε, πάντα είμαι ο μόνος ο οποίος σας θα λέω προκατάβολη που λένε μπροστά προτού τα μάθει κανένας άλλος. Το AI πλέον είναι έτοιμο να σας παρουσιάσει την πραγματική ιστορία και μυθολογία της Ελλάδος.
Ήδη τα σχολεία ανοίξανε και μετά την έναρξη αυτή των σχολείων, administrations και καθηγητές και δάσκαλοι σε διάφορα αμερικανικά σχολεία μόνο στην Αμερική φέρουν σε έκθεση και παρουσίαση τον Οδυσσέα, και όχι τον Οδυσσέα που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους και βγάλανε εκατομμύρια δολάρια από μια ταινία που δεν αξίζει ούτε μια πεντάρα. Με μαύρους, μαύρες, με ομοφιλόφιλους, με σημαίες, άστα να πάω στο διάβολο. Δεν είναι αυτός ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας είναι αυτή η ταινία που έκανα. Και ευχαριστώ και πάρα πολλούς καθηγητές σε όλα τα state που πραγματικά πήραν αυτό το κομμάτι 7 λεπτά. Δουλεύω όμως, είμαι τόσο πολύ απασχολημένος, αγαπητοί φίλοι, γιατί δεν είναι εύκολο να κάθεσαι να ξενυχτάς και να κάνεις ταινίες, ακόμα και με το AI. Γιατί πρέπει να σκέφτεσαι και να λες ακριβώς την πραγματικότητα και την αληθινή ιστορία το AI. Τώρα φτιάχνω μια άλλη, ένα κομμάτι να κάνω πώς εντός εβδομάδος με την Τουρκία. Πόσο κακός είναι ο Ερντογάν και το πόσο δεν είναι αυτά που λέει ο Τραμπ και κάθε Τραμπ και κάθε ένας στην Ευρώπη, που ισχυρίζονται ακόμα και χθες όλα τα κανάλια να έχουν τον Ερντογάν για ήρωα και καλό πατριώτη. Εγώ θα τους αποδείξω και τους άστειλα ήδη μερικά και δεν τους αρέσουν καθόλου. Να μου λέει, ας κάνουμε και μηνύσεις. Και τι έγινε που θα μου κάνετε μηνύσεις, λέω. Να μου κάνετε τι μηνύσεις, στη Φλόριδα, από την Τουρκία και από την Ευρώπη. Να μου πείτε τι δηλαδή. Ότι ο Ερντογάν το πρωί στο βράδυ συνεχώς θέλει την Ελλάδα δικιά του και ότι θέλει την Κύπρο και το ένα και το άλλο. Δεν τρέπεσαι και λιγάκι. Είναι και μερικοί Έλληνες κυχωσμένοι, κουμούνια, που θέλουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μην σας πιάνω το χρόνο γιατί έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να σας παρουσιάσω. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα, είπαμε που ήρθε σε αυτές τις περιοχές. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Βαλκάνια. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται ο μεγάλος πόλεμος από τον Ερντογάν, είπαμε να σας παρουσιάσω. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα, είπαμε που ήρθε σε αυτές τις περιοχές. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Βαλκάνια.

θα κάνω swap την Ελλάδα μόνο και θα πάω διανυχτός μόνο στην Ακρόπολη, όπως έλεγε ο ίδιος ο Ερντογάν. Τι ρε, τι πράγματα είναι αυτό με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά θα αρπάξω όλη την Ευρώπη και την Αγγλία, τους πάντες, δεν θα αφήσει κανέναν όρθιο. Και θα επιστρέψουμε πλέον τη μεγάλη δύναμη που λέει ο Ερντογάν, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο μόνος ο οποίος, το μόνο κράτος το οποίο θα αντισταθεί και θα παλέψει, όπως έγινε με τον Ιωάννη Μεταξάν, για θα βρεθεί καινούριος πρωθυπουργός και καινούριος στην Ελλάδα που θα τσινίσει σαν τον Παπαδόπουλο, ξέρεις. Περιμένετε και έρχεται η ώρα. Και η Τουρκία θα τρομάξει. Θα βρει τον διάβολό της. Από εμάς τους Έλληνες. Ο φίλος μας ο Καλύμνιος, δεν λέω Κεφαλονίτη, έχουμε Καλύμνιους φίλους. Από το Las Vegas, Άγγελε, μου λέει είμαι έτοιμος. Ετοιμάσου. Τι είναι ετοιμάσου, του λέω. Μου λέει ετοιμάσου για τη μεγάλη εξόρμηση. Δεν θα επιτρέψουμε εμείς ποτέ, λέει, οποιονδήποτε στην Ελλάδα να αρπάξει τα νησιά μας, λέει, και να τα δώσει, λέει, δώρο στην Τουρκία για να μην γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εμείς θα κάνουμε πόλεμο και θα είμαστε και στην πρώτη γραμμή για να είναι μια ελεύθερη Ελλάδα και όχι μια σκλαβωμένη Ελλάδα για άλλα 400 χρόνια. Καλησπέρα στο chat σε όλους. Βλέπω εκεί πέρα πλακώσαμε όλοι τα παιδιά. Σήμερα είναι αργή εξέλιξη των ΗΠΑ. Είναι η μέρα του εργάτη, Labor Day. Θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο εδώ, πιτσιρικάς, τέτοια μέρα ήταν, όλοι την περιμέναμε. Με τους φίλους μας, τα πάντα, περιμένω αυτή τη μέρα. Ξέρετε γιατί? Αυτή η μέρα, Labor Day, είναι μια μεγάλη μέρα για την Αμερική, αλλά παλιά η τηλεόραση παρουσίαζε ένα πρόγραμμα που λεγόταν The Jerry Lewis Television. Καλούσε όλους τους μεγάλους ηθοποιούς, Frank Sinatra, Dean Martin και της εποχής που έχουν πεθάνει όλοι αυτοί τώρα, όλο το Hollywood, τους καλούς ανθρώπους και τους καλούς ηθοποιούς να κάνουν διάφορα προγράμματα και τραγουδιστές. Το βράδυ, σαν σήμερα δηλαδή, και να έχουν ένα ωραίο φανταστικό πρόγραμμα στην τηλεόραση και εκατομμύρια ανθρώποι βλέπανε αυτό το πρόγραμμα στις τηλεοράσεις τους. Δεν πήγανε πουθενά, βλέπανε αυτή την εκπομπή και έδιναν και λεφτά για τα παιδιά που είχαν διάφορες ανάγκες, τα παράγια, τα παιδιά κτλ. Πάνε τώρα αυτά τα shows, δυστυχώς αυτές οι εκπομπές έχουν αλλοιωθεί. Μερικά κανάλια που υπάρχουν δίπλα από μένα στον αέρα, παραδείγματος χάρη το κανάλι 13-6, πρωτού 13, πρωτού 15, μετά το 13 μέσα στο 15, στην τηλεόραση σας, έχει ένα ωραίο κανάλι που σήμερα το πρωί που σηκώθηκα έβλεπα το Star Trek. Και εμείς στο κανάλι μας το πρωί έχουμε τη Λούση. Το μεσημέρι έχουμε τη Λούση, έχουμε διάφορες παλιές εκπομπές στην αγγλική γλώσσα. Ένα πάρα πολύ ωραίες εκπομπές και μου αρέσουν αυτές οι εκπομπές. Αλλά θέλω να αρχίσω τώρα να βάζω και το Gojack στο δικό μας το κανάλι. Έλληνες, ήτανε. Να μην τον πάμε και τον Gojack. Πρέπει να τον πάμε και τον Gojack να παίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία σύρια στα οποία έχει οι ΗΠΑ. Όχι πόρνο σύριαλς που παρουσιάζουν στην Ευρώπη και στην Αμερική σήμερα τα κανάλια τα περισσότερα, διότι έτσι θέλουν πολλοί να παρουσιάζονται. Εχθές το βράδυ, τι να σας πω, πολλοί από εσάς είχατε έρθει στο Γεύση Ταβέρνα και ήταν μια φανταστική βραδιά, μπορώ να πω, με την Εύα, τη τραγουδίστριά μας από τη Νέα Υόρκη, είναι Κύπρια, Ελληνοκύπρια. Της πήρα μια συνέντευξη και αργότερα θα σας παρουσιάσω, γιατί έχουμε παρουσιάσει μερικά, ας πούμε. Δηλαδή από την τηλεόραση να το πάρουμε στο κανάλι μας σου. Εδώ είναι λοιπόν το παραθυράκι. Σήμερα μετά την εκπομπή το βράδυ, Greek Voice TV, ελληνικός κινηματόγραφος, κάθε βράδυ έχουμε 7 η ώρα ελληνικές ταινίες. Ασπρόμαυρες ωραίες. Και αυτή είναι ασπρόμαυρη ταινία. Σήμερα έχουμε Αλίμονος ως Νέος με την Μάρο Κουντού και τον Δημήτρη Χόρν. Πολύ ωραία ταινία, ξέρετε. Φανταστική ταινία.

0: Λοιπόν, εδώ είναι ελληνική βραδιά στο ελληνικό εστιατόριο στο Tapos Fresh. Να δούμε όμως για δύο λεπτά τι, Νέβα, τι θα μας πει. Χαίρετε, καλό απογευματάκι. Τι απόγευμα, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι στην Αριζόνα και στην Καλιφόρνια. Εδώ είναι περίπου, κοντεύουμε σε 9 το βράδυ. Είμαι εδώ, στο Γεύση Restaurant, απ' έξω. Πολύ ωραία μέρα, και βλέπετε στην οθόνη μαζί μου την Εύα, η οποία ήρθε έκτακτος εδώ σήμερα, έκτακτα στο Γεύση, θα τραγουδήσει όλο το βράδυ μέχρι τις 1-2 το πρωί. Είναι σχεδόν sold out το μέρος, εντάξει, άμα θα έρθετε μπορεί να είστε και απ' έξω και να μπείτε μέσα κιόλας. Γεια σου Εύα, σε καλωσορίζουμε από την ηλιόλουστη, στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα από τη Νέα Υόρκη. Πες μου σε παρακαλώ, κατά πρώτο πώς πέρασες στην Κύπρο?
1: Πολύ όμορφα, τέλεια. Πάντα όταν είσαι στα πάτρια εδάφικα μας.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
1: Είσαι αγαπημένος του ανθρώπου, τους φίλους σου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνεις ριτσάρς όπως λέει τις μπαταρίες και έρχεσαι πίσω.
0: Ναι, ναι. Πες μου τώρα, όταν άρχισες την καλλιτεχνική σου καριέρα, πόσο χρόνο ήσουν?
1: Επαγγελματικά τραγουδά από τα 16.
0: Από τα 16.
1: Από την Κύπρο έχω ξεκινήσει και βρέθηκα στην Αμερική όταν ήμουν 19.
0: 19, μπράβο. Και από τότε συνεχίζεις το τραγούδι.
1: Έχω κάνει μαθήματα πιάνου, φωνητικής, θεωρίας. Απλά mainly είναι τραγουδά.
0: Πολύ ωραία. Και είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στη Φλόριδα?
1: Πρώτη φορά Φλόριδα για δουλειά.
0: Αλλά δεν προκράνεις δηλαδή, να δεις το χωριό και να δεις το Clearwater Beach και τις πάντες?
1: Αλλά ενδέχεται την επόμενη φορά που θα είμαι σε 2-3 εβδομάδες. Θα...
0: Ωραία, θα είσαι και
1: ξενάγη, θα μου κάνω τις
0: σήμερα φυτάξεις. Θα είναι η βραδιά, αλλά θα έχουμε στις 25 και 26 του μηνός πάλι δύο ελληνικές βραδιές, Σαββάτο και
1: Παρασκευή
0: Σαββάτο. Παρασκευή και Σαββάτο, πολύ ωραία. Πες μου, στο ρεπερτόριο σου τι τραγούδια θα έχεις?
1: Λαϊκά, παραδοσιακά, κυπριακά, καινούρια, από όλα. Από όλα. Ό,τι θέλει ο κόσμος.
0: Ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Να περάσουμε όμως, έτσι.
0: Ωραία.
1: Εμείς είμαστε διασκεδαστές.
0: Ωραία.
1: Και πρέπει να περνάω ο κόσμος πάντα καλά. Σας περιμένω όλους 25 και 26 του Σεπτέμβρη, εδώ στο Γεύση, στην Τάμα, Φλόριδα, για να γλεντήσουμε να περάσουμε πολύ όμορφα όλοι μαζί.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Καλή διασκέδαση, Εύα, και χάρηκα που σε γνωρίσαμε από κοντά. Ήταν η κυρίες και κύριοι η Εύα, Νέα Υόρκη, και στο βράδυ. Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο τραγούδησε. Αλλά πάμε να δούμε και από αυτό το φανταστικό και ωραίο εστιατόριο από τον Γιάννη, ο ιδιοκτήτης, και η Βούλα. Κάνουν τα πάντα για να σερβίρουν πραγματικά μια ελληνική κουζίνα, μια φανταστική, ωραία, γευστική κουζίνα. Η γευστική κουζίνα κάνει ένα φανταστικό σιόου. Εδώ βλέπουμε και τον Νίκο Ευθυμιάδη, αλλά και την Εύα που θα τραγουδήσουν, όπου τραγουδήσαν χθες το βράδυ. Εδώ είναι ο Γιάννης, θα τα ακούσουμε.
2: Παϊδάκια, κοντοσούβλι και λεμονάδα μοσχάρι. Κοίταξε, πότε θα είναι έτοιμο αυτό?
3: Τώρα είναι έτοιμο, το δίνω ήδη.
2: Ωραία, και πάντα με... Παιδιά, στα κάρβουνε, κοιτάξτε το, ωραία, με φλόγα. Ωραία τα παϊδάκια, μια χαρά, και σήμερα sold out βλέπω,
3: Sold out, yeah.
2: Θα έρθουνε και άλλοι πολλοί.
3: Το ξέρω, ενώ.
2: Έγινε Γιαννάκη, καλή διασκέδαση και καλά.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ωραία. Λόγω του ότι μου απαγορεύουν στο YouTube να βάλω αυτά τα κομμάτια με τα τραγούδια, θα τη βλέπω τη φωτογραφία για λίγο. Εδώ είναι τώρα γεμάτο το εστιατόριο, όπως βλέπετε. Ο φωτισμός δεν είναι καλός. Και έχω πρόβλημα όταν τραβάω βίντεο, γιατί έχουν αυτό το Rex Lights, βλέπετε, και μου κόβει την ποιότητα της φωτογραφίας. Αλλά τέλος πάντων το διορθώσει. Ο Γιάννης, βλέπετε, είναι κάπως. Δεν είναι σκοτεινό, είχε πολύ φως, αλλά δυστυχώς η κάμερα δεν μπορεί να τραβήξει. Εδώ είναι η τραγουδίστρια. Μια χαρά ήταν. Ο Κώστας εδώ πέρα τραγούδησε, χόρεψε. Άρχισε η Εύα να δίνει κέφι σε όλους και μετά είχαμε τον Νίκο τον Ευθυμιάδη, που είναι ο Νίκος Ευθυμιάδης εδώ, νάτος και αυτός εδώ. Ωραία, λοιπόν. Μπουζούκι ο Λεωνίδας, και στο όργανο ήταν από το Μαϊάμι. Ένας νέος που παίζει το όργανο και τα λοιπά. Με λίγα λόγια όλοι περάσανε καλά. Ήταν πάρα πολύ καλή η βραδιά. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους ότι η επόμενη βραδιά θα είναι στις 11 Σεπτεμβρίου που θα έχουν την Κωνσταντίνα, μια νέα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, ετοιμάζω και τη διαφήμιση στην καινούργια κιόλας και μετά θα είναι στο τέλος του Σεπτέμβρη πάλι η Εύα για δύο βραδιές. Παρασκευή και Σαββάτο τέλος Σεπτεμβρίου στο Γεύση Restaurant. Μην απουσιάσει κανείς από σας. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα νέα που έχουμε, να δούμε τι άλλα έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Αυτό είναι ωραίο, να το ακούσω.
4: Στην Κεφαλονιά, η ζωή κυλάει με τους δικούς της ρυθμούς. Αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι σας καλωσορίζουν στο δρόμο, σας κοιτάζουν με περιέργεια και ηρεμία. Απολαύστε την αυθεντική ελλανική φιλοξενία. Στην Κεφαλονιά, η ζωή κυλάει με τους δικούς της ρυθμούς.
0: Έχετε πάει στην Κεφαλονιά, αυτό είναι νησί μου, έχετε πάει στην Κεφαλονιά. Τα γαϊδουράκια είναι έτσι, λιτά εκεί και είναι εκεί ρεπα, δεν κροτσάνε και τίποτα, αλλά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε το βίντεο το οποίο υπολογίζω που έβαλα προχτές και το έκανα αυτό με τη γιαγιά, με τη γάτα και το γαϊδουράκι που η γιαγιά λέει σας περιμένουμε και του χρόνου στην Κεφαλονιά και τα λοιπά. Είναι ωραία. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, όλα τα νησιά μας είναι φανταστικά. Λοιπόν, ετοιμάζω το ταξίδι για του χρόνου και κάτι ετοιμάζω να κάνω του χρόνου και εγώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είναι το κόμμα Νίκη που λέει συγγνώμη στην κυρία Βουλτέψη που η εκπαιδευτική λέει γινόμαστε μητέρες. Αν είσαι δάσκαλος, άκου τώρα αυτή είναι ψυχοπαθής αυτή. Πώς την έχει ο Μητσοτάκης εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ την εντοπίσα, δεν πετάς από εκεί πέρα. Σε ξεφτιλίζει αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα παίρνει του κόσμου τα λεφτά από τον ελληνικό λαό, πάει στα δημόσια κέντρα που είναι όπως μουσεία και τα λοιπά και αντί ελληνική σημαία, μισεί την ελληνική σημαία. Και βγάζει την ελληνική σημαία και την κάνει πούστικη σημαία. Δηλαδή είναι, βγάζει το σταυρό και την κάνει rainbow σημαία, την ελληνική σημαία, αυτή η γυναίκα που την βλέπετε. Επίσης, αυτή έδωσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί ανώμαλη ταινία του Οδυσσέα. Να βάλει ομοφυλόφιλους μες στην ταινία, να βάλουν rainbow flags και να βάλουν αυτοί, γιατί θα έρθουν πόσες στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά. Δεν το κατάλαβα καλό, κυρία μου. Καλά είσαι ψυχοπαθής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχετε αυτές τις γυναίκες και τις ψηφίζετε. Μα τόσοι πολλοί ανώμαλοι υπάρχουν στην Ελλάδα και ψηφίζουν αυτή τη χαμένη. Μα είναι χαμένη, δεν τη βλέπετε. Μια χαμένη. Αυτή η χαμένη λέει απαγορεύεται να διδάσκει τα παιδιά σας τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα. Απαγορεύεται να λέτε την μυθολογία μας στα σχολεία, τα δημοτικά. Αυτή η χαμένη βάζει νόμους και λέει δεν πρέπει να είναι ορθόδοξοι οι Έλληνες. Πρέπει να περάσουμε σε ψηφιακές ταυτότητες οι οποίες θα βολέψουν, λέει, τους Εβραίους ώστε αν θα έρθει κανένας άλλος ψυχοπαθής από το Χίλτος να τους καθαρίσει, να μην καθαρίσει τους Εβραίους, να καθαρίζει τους Έλληνες. Έτσι σκέφτονται αυτοί, είναι κομμουνίστροι αυτοί. Λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι όλη η Λίμπερα. Περιμένει από αυτέ τι γυναίκε. Σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, που είναι η μεγαλύτερη χώρα και έχει την πραγματική ελληνική δημοκρατία, εδώ στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, παρόλο που τρέχουν όλοι να αναποδογυρίσουν λίμπερα στη δημοκρατία μας και να την κάνουν liberal δημοκρατία, δηλαδή σαν κομμουνισμό με πολλά τάξεις, να μην υπάρχουν ταυτότητες και να μην ξέρουν ποιος είσαι και τέτοια πράγματα όπως γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η Ελλάδα λέει ανήκει στην Ευρώπη και θα πρέπει, λέει, η Ελλάδα να υπακούει στους άχρηστους νόμους της Ευρώπης. Καλά, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός τώρα που έχετε εκλογές να κάνετε κάποιον προεκλογικό αγώνα και να μιλήσετε και να πείτε όχι στην ταυτότητα την ψηφιακή που θα σας βγάλουν τα πάντα. Γιατί το κάνουν αυτό Για σκεφτείτε λιγάκι. Θα σας πω γιατί. Κάποιος τον βάλανε φυλακή στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συγκεκριμένα, και το απαγορεύσανε να λέει ότι δεν πουλάει οικόπεδα και σπίτια στους Εβραίους και στους Τούρκους. Και αναρωτιόμαι εγώ και λέω, γιατί τόσο μεγάλη κίνηση στα Δωδεκάνησά μας και στα Επτάνησα και να αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις και σπίτια και βίλες αυτές οι δύο φυλές, οι Τούρκοι και οι Εβραίοι? Ποιος ο λόγος? Και αυτοί κινδύνουν μάχη στην Ευρώπη να φύγει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες ελληνικές και τα διαβατήριά σας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σας είχα και την περασμένη εβδομάδα σας έδειξα ότι εδώ άμα σας σταματήσει ο αστυνομικός στον δρόμο για τον ΑΒ λόγο και βάλει το όνομά σου μέσα, ξέρει ο αστυνομικός ακριβώς πού πιστεύεις, σε ποια εκκλησία πας, πού μένεις, τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Έχει ολόκληρο ρέκο και κατεβατό. Πότε ήρθες στην Αμερική, αν γεννήθηκες στην Αμερική, αν γεννήθηκες πουθενά αλλού και όπου γεννήθηκες. Όλα τα έχουνε. Δεν κρύβουνε τίποτα. Και έτσι κανονικά πρέπει να είναι. Εγώ πήγα να ψηφίσω προχτές. Και σας λέω ποιο ψήφισα, το μαύρο ψήφισα. Για να μην με λέτε και ρατσιστή κιόλας. Ο Ντόναλτς καλός είναι αυτός. Θα έχουμε ωραίο κυβερνήτη και πάλι. Λοιπόν, όταν πρωτού ψηφίσω και μου δώσω το φυλάδιο να πάω να ψηφίσω και να διαλέξω ποιον θέλω να ψηφίσω, δύο ντοκουμέντα μου ζητήσανε. Το driver license, που το driver license έχει φωτογραφία πάνω δικιά μου και έχει όλα τα στοιχεία μου, διεύθυνση το ένα και το άλλο, και την κάρτα που ψηφίζω και σε ποιο κόμμα ανήκω. Εγώ είμαι ρεπουμπλικανός. Το λέω, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Δημοκρατικούς, γιατί και το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν ένα καλό κόμμα. Αν σκέφτομαι τώρα έχουν μπει μέσα κάποιοι τρελοί κτλ. Αυτό που θέλω να καταλήξω όμως, ότι μου ζητήσανε το driver license για να ψηφίσω. Σε μερικά state οι liberals δεν θέλουν driver licenses. Δεν θέλουν τίποτα. Πας εκεί, μπαίνεις στη σειρά, λέει και ψηφίζεις. Μα γιατί θέλουν και υποστηρίζουν τους open borders και το ένα και το άλλο. Έχουμε κάποια γραμμή και περιμένει. Λέγετε, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Μα δεν είναι. Δεν ακούω τι είναι το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα μου είναι μουγκά. Α, εντάξει, δουλεύουμε. Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπαμε για αυτή την τρελή. Παρακάτω, τι γίνεται εδώ πέρα. Α, αυτή η όμορφη κοπέλα, ξέρετε ποια είναι? Οπωσδήποτε θα την ξέρετε. Είναι η Ζωή Λάσκαρη. Η φωτογραφία αυτή είναι... Γεννήθηκε το 1944 και έφυγε το 2020, το 2017. Ήταν μία από τις πιο όμορφότερες και καλύτερες ηθοποιούς στην Ελλάδα. Την έχουμε εδώ πέρα σε πάρα πολλές ταινίες μας. Αυτή η ταινία, αυτή η φωτογραφία ήταν black and white και εγώ τη μετάτρεψα σε έγχρωμα. Εδώ είναι αυτό το βιντεάκι που έχει κάνει το γύρο του κόσμου με τα τάξ, την αεροπορία μας και το ναυτικό μας, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να ευχαριστώ τους πάντες που κάνουν like it σε αυτές τις φωτογραφίες και αυτά τα animation που γίνεται εδώ. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
5: Εδώ πείτε Μητσοτάκης, βασίλειο της Ελλάδος, όλα ανακατεμένα.
0: Μπερδεύτηκες. Με πήρε ο ανιψιός σου τηλέφωνο.
5: Ποιος?
0: Ο ανιψιός σου.
5: Ο ανιψιός μου.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο ο γονός, δεν ξέρω τι είναι, και μου λέει, ψάχνω τον Αντώνη, λέει, και δεν θυμάμαι που έγραφα το τηλέφωνο του, που το έβαλα, το έδωσα. Σε πήρε τηλέφωνο ακόμα?
5: Όχι.
0: Α, θα σε πάρει τηλέφωνο.
5: Σήμερα είχα τον Τόμι το πέρα για λίγο πια, τον ηλεκτρολόγο. Δεν μου λες, τι έγινε σήμερα με τα πατίνια στο Σταύρο Σπρινγκ, σε σκοτώνει κανένα παιδί?
0: Δεν το άκουσα αυτό, μην μου πεις.
5: Ναι, τα νέα που είδανε, τα πατίνια απαγορευτήκανε η νεολαία να καβαλάει πατίνι και να πει
0: Να σου πω κάτι, προχτές ήμουν στον Άγιο Νικόλα, εχθές βράδυ συγκεκριμένα.
5: Ναι.
0: Πού είναι τη Αχέπα στο κτίριο, εκεί ήμουν σταματισμένος και περίμενα να ψει φως, το πράσινο. Μόλις ανάβει το πράσινο, πετάει ένα παιδάκι 12 χρονών με ένα πατίνι μπροστά μου, πει να το σκοτώσω. Παμ! Ρε μου λέει, του λέω ρε.
5: Γι' αυτό το είχα στην τηλεόραση σήμερα.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό το παιδί, δεν ήταν από μένα. Ναι, εγώ δεν είχα ξεκινήσει ακόμα. Αλλά τρέχουν αυτά τα παιδιά, πολύ άσχημα ρε.
5: Κάτι έγινε και ο δήμαρχος εδώ πέρα τα έκανε παν να μην κυκλοφανάνε τα πατίνια με παιδιά.
0: Να σου πω κάτι, καλά έκανε. Για να δω.
5: Τα νέα πριν από μισή ώρα, 20 λεπτά, τα μερικά νέα, και
0: φαγέ...
5: λέει ότι έγινε παν στο τάκο σπίτι τα πατίνια να κυκλοφοράνε. Γιατί είναι επικίνδυνα, κάτι έγινε, κάτι τρακάζει να γίνει.
0: Ναι, δεν βλέπω τίποτα ακόμα εδώ στα νέα μου, αλλά βλέπω ότι σήμερα λέει 5 πεθάνανε και άλλοι 5 λέει, τι ήταν αυτή πάλι. 5 πεθάνανε στο Μαϊάμι.
5: Από τι πράγμα,
0: και πέντε...
5: από το εμβόλιο.
0: Όχι μωρέ, από το εμβόλιο. Δεν πεθαίνω μωρέ. Amazon λέει, cargo λέει plane incident at Miami International Airport. Έγινε σύγκρουση με ένα cargo στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, έγινε αυτό.
5: Α, ναι, με το εμπορικό αεροπλάνο.
0: Ναι μωρέ, έγινε κάποιο ατύχημα εκεί πέρα στο Μαϊάμι.
5: Ναι.
0: Τι να πεις, ναι.
5: Αλλά το θέμα είναι τα παιδιά εδώ πέρα, βλέπω στο δρόμο εδώ πέρα, κατεβαίνει και παίρνει τη στροφή στο δρόμο, μπορεί να κοιτάνε. Λες και είναι η κυρίαρχη του δρόμου.
0: Ναι.
5: Τα πατίνια εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Τα λέμε, ξεκάθαρα τα λέμε, ναι, λένε στο τάφρο, στρίξ έγινε αυτό σήμερα και γίνανε πάντα πατίνια. Αλλά αυτό και από τη μέση, γι' αυτό ρωτάω σένα. Να μου πεις, προσέρεις τίποτα.
0: Νο, δεν το έμαθα ακόμα. Δεν πήγαν ακόμα στα νέα ακόμα. Βλέπω άλλες ειδήσεις που στέλνουν, αλλά δεν έμαθα τίποτα ακόμα για αυτό το γεγονός.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και θα ακούσω και θα σκυνήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα σκοτωμένο παιδί. Χόπνα.
0: Νο.
5: Αλλά το έχουν παρακάνει, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εδώ... είναι ηλεκτρικά πατίνια αυτά και ξέρεις τρέχουν με μεγάλη
5: ταινία. Ναι. Εδώ στη γωνία, μόλις βγαίνει στο Πενίσου Λαβενιού, παίρνει κάτι στροφές, δεν κοιτάνε. Νεολαία κάπου 12 χρονών, 13 χρονών παιδιά.
0: Είναι και πια, εγώ βλέπω στη γειτονιά μου εκεί, στη γειτονιά μας δηλαδή, εγώ βλέπω και 5-6 χρονών παιδάκια.
5: 5-6 χρονών.
0: Και τους λέω μην τρέχετε, Ελληνάκια είναι κιόλας. Περνά από το σπίτι, γεια σου Άντζελο, πρέπει μην τρέχεις ρε. Βγει κανένας, άμα βγει κανένας εκεί πέρα έξω.
5: Όχι, τρέχει αυτό το περισσότερο, σήξε την αντράκη,
0: Ναι. Τι να και έτσι. Και εγώ όταν ήμουν πιτσουρικά έτσι δεν είχαμε με τα πατίνια. Ξέρεις πόσες τούμπες είχαμε φάει με τα πατίνια.
5: Μην λες όλο πιτσουρικά.
0: Ναι.
5: Να λες μικρό παιδί.
0: Μικρό παιδάκι. Ναι,
5: μικρό παιδί, όχι πιτσουρικά.
0: Ναι. Λοιπόν, στο εξής ότι όλοι μας κάτω είχαμε με τα πατίνια.
5: Δεν μπήκε εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν μπήκα εναντίον του. Του είπα να πάτε δύο σε αυτήν την τρελή.
5: Πώς τη λένε αυτήν την τρελή. Ωραία γυναίκα.
0: Α, εκεί στο μάτι σου πήγε στη γυναίκα.
5: Έβαλε 6,5 εκατομμύρια και πήρε η Ελλάδα τρεις φορές απάνω. Τρεις φορές 6,5. Πόσο είναι, 19,5.
0: Ναι, αλλά... Κοίταξε, εντάξει, δεν λέμε, αλλά η υπόθεση είναι μία ότι...
5: Μα είπε ότι...
0: Η ιστορία όμως δεν είναι γιατί...
5: Ότι πήρε 19,5, δεν το είπες.
0: Δεν ξέρω πόσα πήρανε και τι βγάλανε, πήγε τουρισμός. Ότι πήγανε στην Ιθάκη... Και στην Κεφαλονιά και στα νησιά μας εκεί και έγιναν όλα μπουμ από τουρισμό, ναι. Τα ξενοδοχεία και μάλιστα πάντα.
5: Δεν μου λέτε ότι έχεις γυρίσει τον Οδυσσέα.
0: Ναι, εγώ έχω βγάλει μερικά και ο Ματ με τα ελευθερικά κάρα έβγαλε κι αυτός.
5: Α, θέλω να τα δω.
0: Μα σώστηλα, δεν το είδες.
5: Όχι, δεν το είδα. Πότε
0: στο τηλέφωνο σου σώστηλα και είναι φανταστικό βίντεο. Μέσα σε 7 λεπτά βλέπετε την ιστορία. Βλέπετε ότι... Η ωραία Ελένη είναι μια πανέμορφη γυναίκα.
5: Ναι.
0: Όχι η σαν και αυτή που βάλανε, άντε για το όνομα του Θεού τώρα.
5: Ο πρώτος που εγνώρισε τον Οδυσσέα ότι απ' στην Ιθάκη ήταν ο σκύλος του.
0: Το έχω αυτό.
5: Και μετά ο γιος του.
0: Το έχω αυτό. Το έχω μπει στο βίντεο, το έχω αυτό το σκυλάκι που. Ναι, θα σα στείλω να το δει. Είναι στο YouTube. Είναι στο YouTube.
5: Ναι, έτσι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα να δει, εδώ τώρα που έχω στη φωτογραφία, βλέπει τη φωτογραφία που είπε ο Παντρέα ο Ανδρέα.
5: Ένα καραβλό, βλέπω ένα καραβλάκι από κατάστοιχο στην Ελλάδα.
0: Ναι, και είναι αυτό είναι ο Παπανδρέου και λέει ότι δεν κράχει πριν είστε Ανδρέα Παπανδρέου. Με είπε στο εβραϊκό λόμπι μην κάνετε όνειρα. Και ο Εβραίος τον βλέπει του ρήτου Παπανδρέου, αν δεν με ακούσεις εμένα, ναι, θα είμαι ο χειρότερος σου εφιάλτης του Παπανδρέου. Εάν λέει τολμήσεις, λέει, να κάνεις, να δώσεις μάχη για τις ταυτότητες που θέλει αυτή η φυλή να βγει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες.
5: Εγώ έχω την ταυτότητα και λέει ο Ορθόδοξος Χριστιανός και τώρα, δεν την αλλάζω.
0: Τώρα ο Μητσοτάκης θα την βγάλει αυτή, λέει.
5: Εγώ την δικιά μου την κρατήσω.
0: Θα την
5: πλαστεί. Δεν βγάλει καινούργια anyway.
0: Εμένα ναι, η δικιά μου την ταυτότητα δεν είναι. Δεν έχω ταυτότητα ελληνική πλέον. Ούτε διαβατήριο, τα είχα σώρα. Πρέπει να πάω στην Κεφαλαία να τα βγάλω την αρχή. Αλλά θα μου βγάλουν ότι δεν είμαι Ορθόδοξος τώρα. Θα σου πω τι θα είμαι. Εδώ, θα σας πω παιδιά, πραγματικά αυτό είναι σωστό που σας λέω και έγινε. Θυμάσαι το νυχτερινό κέντρο Φαντασία?
5: Ναι, το θυμάμαι και πήγαινα και ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Οι διοκτήτες ήταν δύο άτομα. Ήταν το παιδί ο Κώστας Καλαμπάκας.
5: Ο Καλαμπάκας το παιδί.
0: Μαζί με τον Πούλο. Που μαγείρευε.
5: Το Πούλο δεν ξέρω, έχει ακόμα το Καλαμπάκα.
0: Ο Πούλος ο άνθρωπος είχε φτιάξει και δίπλα απέναντι του Άγινη Κόρα στο εστιατόριο, είχε φτιάξει και το γιαουρτάδικο που φτιάχνει ωραία γιαούρτια. Πήγαινε καλά. Αλλά για κάποιο.
5: Απέναντι από τον Άγινη Κόρα μου θύμιζε τώρα το Σάρα, ο Τζάρος που κατάλαβε φασολάκια.
0: Ο Τζάρος.
5: Τι να κάνουμε.
0: Η γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, άκουσα τι έγινε τώρα. Για την ταυτότητα τώρα σας λέω. Εντάξει,
5: ναι,
0: για την ταυτότητα. Δηλαδή, ένα πρωινό, το ανατριχιάζω που το λέω αυτό το πράγμα, με παίρνει αστυνομία τηλέφωνο. Δεν ξέρω, όλοι με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Τα μεσάνυχτα, τα νοσοκομεία, όλοι με παίρνουν τηλέφωνο. Με παίρνει αστυνομία τηλέφωνο. Και μου λέει, γνωρίζεις τον Κώστα Πούλο? Λέει ναι. Μου λέει πέθανε. Λέω πού πέθανε? Τρακάρισε. Μου λέει είμαι από την αστυνομία και τα λοιπά στο Λάργο. Λέω τρακάρισε και πέθανε. Τι έγινε? Όχι, λέει, τον βρήκαμε τρεις μέρες πεθαμένον στο σπίτι του στην τρέλα που έμενε και είχε μυρίσει η γειτονιά. Μύριζε η γειτονιά. Ωραία, λέω και τα λοιπά. Και μου λέει, λέω και καλά, πού το βρήκατε αυτό? Λέει, μου λέει στην ταυτότητά του, γιατί λέει από την ταυτότητά του βρήκανε ότι είναι Greek Orthodox και τα πάντα. Γιατί ξέρει η αστυνομία σε ποια εκκλησία τον απευθύνει. Και μετά λέει είχε και μια κάρτα δικά σου για εμέριτωση, λέει πάρε τον Άντζελο. Μόνο του αυτό έμενε, ούτε παιδιά είχε ούτε σκυλιά.
5: Μόνο του το είχε κάνει αυτό.
0: Ναι, μόνο του, ναι, δεν είχε κανένα άνθρωπο. Και δεν ήταν μονάχα αυτό, είναι και άλλοι που έχω θάψει κτλ. Και λέω εντάξει, λέω, και να σου πω κάτι. Ναι, πήρα τον παπά της Αγίας Τριάδος, τον Father James, και θα πω για αυτόν σύλλε σε λίγο και για τον παπά Σαμσόν σε λίγο στην εκπομπή μας. Τον παίρνω τηλέφωνο την ίδια στιγμή του λέει της αστυνομίας, τι θα τον κάνετε, θα τον πάρω να τον κάψουμε. Όχι, όχι, θα τον κάψουμε, θα τον κυδέψουμε κανονικά. Θα τον κυδέψουμε κανονικά, λέω. Και μου λέει εντάξει, έδωσε. Λέω κρατήστε το τηλέφωνο μου και θα σας ειδοποιήσω. Θα σας πάρει και ο παπάς της Αγίας Τριάδος. Ήταν κοντά η Αγία Τριάδα. Παίρνει τον παπά James. Του λέω παπούλι μου αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός ο παπάς πραγματικά είναι φανταστικός ιερέας. Ο Father James.
5: Είναι τώρα ή παλιά?
0: Τώρα έγινε αυτό. Εδώ και πέρυσι έγινε στην κουραζιέρα που πήγαινα στην κουραζιέρα. Φέτος τον Ιανουάριο που πήγαινα στην κουραζιέρα, τότε πέθανε. Και έτυχε να μην πάω στην κηδεία, τότε εγώ ήμουν στην κουραζιέρα. Αλλά το τακτοποίησα όμως το θέμα. Δεν πήγε κόσμος. Δύο-τρία άτομα πήγανε. Αλλά τον εθάψανε δίπλα από το Σωτήρι. Του λέω εντάξει, βρέθηκε ένα τάπο. Και ο παπάς έδωσε δωρεάν τον τάφο και η Αγία Τριάδα και το Συμβούλιο. Τους υπερευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουν κάνει τέτοια έργα οι ιερείς. Αυτή είναι η δουλειά τους.
5: Το λες πρώτη φορά, το λες αυτό το πράγμα.
0: Το είχα ξαναπεί πάλι πέρυσι, εφέτος, στη Γηδία, όταν γύρισα από την κουραζιέρα. Και ο παπάς James με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Όχι εμένα προσωπικά δηλαδή, να μου κάνει το χαρτίρι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει, δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Εγώ τα γνωρίζω γιατί είμαι μέσα στα πράγματα και εγώ είμαι αυτός ο οποίος τους ανακατεύω. Και μάλιστα έχει βοηθήσει πάρα πολλά άλλα άτομα. Και άτομα, η φιλόπτωχος της Αγίας Τριάδος θα δώσει λεφτά έξω, το ένα και το άλλο σε φτωχές οικογένειες. Δεν ξέρετε τι δουλειά έχει κάνει αυτός ο ιερέας. Τώρα στενοχωρήθηκα που μας φεύγει ο ιερέας από την Αγία Τριάδα.
5: Φεύγει.
0: Ναι, μωρέ, του μίλησα προχτές και μου λέει, Άγγελε, μου λέει, φεύγω, μου λέει, παίρνω σύνταξη. Oh. Εντάξει.
5: Δεν είναι παίρνει... δικαιωμένος είναι.
0: Όχι, μωρέ, είναι ως άνθρωπος, 76, είναι big deal, παίρνει σύνταξη.
5: Γιατί το τράμπο τη σύνταξη αρχινά...
0: Ούτε 76, 69, είναι κάπου εκεί, σε 69, είναι 67, είναι κάπου εκεί, είναι. Yes.
5: 77,
0: ναι, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος. Και, εντάξει, και φεύγει τώρα, αυτή η εβδομάδα θα φύγει και θα αναλάβει την Αγία Τριάδα. Το ευχάριστο νέο είναι θα το αναλάβει ο father, ο πάτερ. Ο πάτερ από την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου.
5: Και πώς λέγεται.
0: Και θα γίνει. Πώς λέγεται, θα σου πω τώρα. Ναι, και έρχεται καινούριος παπάς στον Άγιο Στέφανο. Αλλά όπως μίλησα με μερικούς από τον Άγιο Στέφανο, μου λένε, Άγγελε,
5: και δεν μου λες, δεν θα κάνει όλα αυτά ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Όχι μωρέ, νο, νο, νο.
5: Ποιος θα ανακατώνει τα...
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή οι παπάδες, ο πάτερ Σαμσόν είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την Αγία Τριάδα.
5: Ο Παπαχάρο, ποιος θα μου βάλει από εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω, αλλά συγκεκριμένα εγώ του μίλησα και ήθελε και αυτός να φύγει από το χωριό.
5: Γιατί ήθελα την ζέστη, της έπιασε.
0: Τι με ρωτάς. Αλλά και αυτός ο παπά Αριστίδης που ήρθε είναι πολύ καλός ιερέας. Του έχω πει να έρθει εδώ πέρα στο σταθμό να μιλήσει. Θα το έχω κάποια στιγμή, να θυμίζει και εγώ και αυτός. Αλλά θα το έφερα κάποια στιγμή να μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση όπως έκανε με τους άλλους ιερείς. Ο παπάς Σαμψόν θα είναι ο Ντίν και θα είναι και ο αρχηγός για όλους παπάδες. Ο Μητροπολίτης μας Σεβαστιανός.
5: Αρχηγός τους παπάδες θα είναι με το μαστιγείο.
0: Όχι μωρέ, μην τα παίρνεις
5: έξω. Ρε καλά είναι η κοινωνία. Δεν μου λες όχι εμένα.
0: Όχι.
5: Καλά η κοινωνία. Όσες έχετε κάπου σαν αμύρο στην Ελλάδα και ήταν 78 παπάδες και 30 πιστοί.
0: Ναι.
5: Μη μου λες εμένα τώρα. Ονό, καλά η κοινωνία να πούμε. Γι' αυτό ο Χριστός έχει ρίξει αυτές τις ζέστες και τις καούρες και δεν μπορούν να ανασάνομαι και άστα να πάνε τα κομμάτια. Κατάλαβες.
0: Ναι.
5: Μας χτυπάει ο Χριστός από όλες τις μεριές. Τέτοιο παπάδο βρω και τσαμπουκά να πούμε τσαμπουκά.
0: Όχι μωρέ, είναι καλή παπάδες. Τώρα ο παπάς Σάμψον είναι πολύ καλός. Άκουσε κάτι και ο φάδερς. Άκουσε με ένα λεπτό, άκουσε με. Ένα λεπτό, κριτική μου, άκουσε με ένα λεπτό. Άκουσε με ένα λεπτό. Άκουσε με ένα λεπτό. Άκουσε με ένα λεπτό. Ο παπάς James που φεύγει από την Αγία Τριάδα είναι ένας φανταστικός ιερέας για την εκκλησία εκεί. Είναι 67, 65 χρόνια, 67, κάπου εκεί είναι, παίρνει, γίνεται retire. Αλλά γίνεται retire 9 μήνες προτού λήξει η θητεία του. Αλλά θα σου πω, του λέει, θα κάνω κάποια αλλαγή τώρα για να βάλουμε και καινούριο παπά στον Άγιο Στέφανο. Στενοχωρηθήκαν όμως και οι φίλοι μας στον Άγιο Στέφανο, στενοχωρηθήκαν και οι φίλοι μας της Αγίας Τριάδος, ορθόδοξοι χριστιανοί που φεύγει ο Father James, και στενοχωρηθήκαν και από τα παστούνους που φεύγει και ο παπάς ο άλλος ο Χάρος και από τον Άγιο Γιώργιο που έφυγε ο παπάς και από εκεί. Είχαμε δηλαδή αλλαγή σε όλους τους παπάδες. Όλοι οι παπάδες αλλάξανε. Είχαν καινούργοι. Έτσι γίνεται. Κάθε τόσα χρόνια γίνονται αλλαγές. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, ναι, ξέρεις ποιο είναι απ' όλα. Ότι θα πρέπει και γι' αυτό και τους έχω πει και σε όλους παπάντες να δείτε το κανάλι μου. Παλιές εκπομπές, πώς ήταν τα σχολεία, τι έκανε ο νομισμός εδώ στην Αγία Τριάδα, στο Άγιο Νικόλα, με τα Θεοφάνια, να είσαι πως γιώταν οι τελετές. Δεν τα κάνω εγώ, ούτε σας κάνω μάθημα. Αλλά είναι καλό να βλέπεις την ιστορία, όπως είπα στην αρχή, την ιστορία του χωριού, την ιστορία της Εκκλησίας Αγίας Τριάδος, του Αγίου Στεφάνου, της Τάμπας. Υπάρχουν όλοι, έχουν κάποια ιστορία. Και αν έρχεται ένας νέος παπάς και δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα, οπωσδήποτε δεν έχει ιδέα. Καταλαβαίνετε, δεν κατηγορώ κανένα παπά, αλλά πρέπει να γνωρίζουν όμως αυτοί. Όπως είπαμε και στον παπά Αριστίδη, και του έστειλα τα links αυτά εδώ πέρα με τα Θεοφάνια, με τον Ιάκωβο, κοίταξε να πει μια ιδέα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ στο χωριό, πώς γίνεται λουλά. Είναι κάτι το οποίο είναι μαγειτοσκοπημένα από μένα, ναι, από το κανάλι μας και είναι στο YouTube. Άμα πάτε στο YouTube, γιατί πολλοί θέλουν να δουν τα παιδιά τους που έχουν μεγαλώσει και έχουν παιδιά τώρα, αυτοί που πιάνανε τώρα το Σταύρο, έχουν μεγαλώσει, έχουν και παιδιά. Και θέλουν να βρουν τον εαυτό τους, να έχουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Άμα πάτε στο Greek Voice TV στο YouTube, εκεί είναι το κανάλι μας. Και άμα πάτε εκεί πέρα στα προγράμματα που λέει προγράμματα τη μουσική, λέει το ένα ή λέει αρχείο, άμα πάτε στο αρχείο εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει για την Ομογένεια. Το καταλαβαίνεις κριτικέ.
5: Μα άκου να σου πω, σήμερα είδα μετά από χρόνια που έχασα τον φίλο μου τον Μανώλη τον Παγκουράκη που έκανε τον ελικοδίσιο Κάι, είδα το γιο του σήμερα και τα χάσα ρε, δεν περίμενα εδώ τέτοιο παιδί να πούμε, τον Γιώργη Παγκουράκη.
0: Ναι.
5: Κατάλαβες, δεν περίμενα το δω. Και έμαθα να πούμε ότι και η μητέρα του έχει παρετήσει από το Windix σήμερα και μπήκε στη σύνταξη. Μπράβο της.
0: Ναι.
5: Τα κατάφερε. Λοιπόν, δεν περίμενα να δω τον Γιώργη τον Παγκουράκη του φίλου μου.
0: Ναι, βέβαια.
5: Ναι, το κριτικό σύλλογο.
0: Ναι.
5: Τον έβαλανε να βάλει λεμόνι στα αρνιάκια στο στάδιο με σιγάρα και έβγαλε στο δέρμα από το αρτήρι. Τι μου λέει, μα έτσι τι πρέπει να είναι αρνιάκι, πρέπει να το βγάλει στο δέρμα.
0: Μάλιστα.
5: Ο Βαγουράκης, θα έχουμε κατά.
0: Λοιπόν, με παίρνω τηλέφωνα. Πάμε στα τηλέφωνα. Θα έχουμε σπάσει ακροτές.
5: Για
0: χαρά, κριτικέ στο. Τα πώ μείνει. Ένα και μοναδικό έτσι. Πρώην ο Αντώνη, το όνομα του Αντώνη, πρώην πρόεδρο του Κρητικού Συλλόγου στο Palm Harbor. Πολύ καλός δουλευταράς, βέβαιος τώρα ο καθένας έχει τα δικά του, ξέρετε. Δεν θα ήθελα να πω την ιστορία του καθένας στον αέρα και τα προσωπικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος πατριώτης ο Αντώνης και έχω δουλέψει μαζί του στον Κρητικό Σύλλογο που κάνουμε τότε τα πίκνικς και αυτά 700 άτομα εκεί και τα μεγάλα τα αρνιά και τα φώναζε. Τα έχουμε σε βίντεο αυτά όλα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, λέγεται, είσαι στον αέρα.
6: Yeah.
0: Ναι.
6: Οι προβλέψεις του Πόντιου είχαν λαθασμένες.
0: Τι έγινε?
6: Πήγε 4 δολάρια.
0: Ο Πόντιος.
6: Οι προβλέψεις του Πόντιου, του δημοσιογράφου σου, είχαν λαθασμένες.
0: Γιατί, τι δεν κατάλαβα, πού ακριβώς βγήκαν λαθασμένες?
6: Προβλέψεις του για τον Καζολίνη, ρε.
0: Για ποιον είναι?
6: Για τον Καζολίνη σήμερα.
0: Πόσο πήγε?
6: Πόσο πήγε? 4 και.
0: Ας σου πω κάτι. Το κάρο που είχα και έκαιγε 3 δολάρια που ήταν 1,69 τώρα το πήρε, ένα αυτό να σου πω, το πήρε 100 βόλτα και πήρε ένα άλλο κάρο και έβαλα βενζίνη εχθές και το ρημάδι ξέρεις πόσο θέλει, 5,20. Το γαλόνι. Αλλά και το άλλο που είχα ήθελα κάθε 3 μέρες 50 δολάρια. Είχα, το λέω ότι δεν ήταν. Και εν τω μεταξύ έγραψε κάποιος για τον Τραμπ εδώ πέρα ότι κοιτάξτε λέει με τον Βάιντερ ήταν τόσο το γκάζι και με τον Τραμπ είναι τόσο. Ποια είναι η διαφορά? Και του γράφω εγώ είσαστε λαθασμένοι του λέω. Ανέβηκε ένα ποσοστό το γκάζι με τον Ομπάμα και με τον Βάιντερ αλλά μετά κατέβηκε. Μετά από το Τραμπ την πρώτη τετραετία είχε κατέβει κάτω. Όλοι μας έκαναν εδώ. Τώρα όμως δεν πρόκειται να κατέβει η βενζίνη. Εγώ σας είπα θα πάει με τον Τραμπ προτού λήξει θητεία του Τραμπ θα πάει περίπου στα 8 με 9 δολάρια το γαλόνι. Παιδιά δεν ξέρω τι θα πείτε, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Με βρίζουνε, με κάνουνε, μα εσύ έλεγες, έλεγες, έλεγα. Τι προβλέπω. Και ο πόλεμος αυτός, όπως έχω διαβεβαιώσει, δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, για να πάρουμε τα πετρέλαια από τη Μέση Ανατολή. Νο. Επήραμε τη Βενεζουέλα, την πήραμε για να εξασφαλίζουμε, λέει, πετρέλαιο για τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, που δεν έχει ανάγκη η Αμερική να πάρει πετρέλαιο και τα λοιπά από την λεγόμενη Μέση Ανατολή. Γιατί όμως γίνεται αυτό το πράγμα και το μακελιό? Δεν είναι ούτε το Ισραήλ. Δεν είναι και... Είναι ένας ανοιχτός πόλεμος μεταξύ Τραμπ και Κίνα. Εκεί είναι. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι αυτός ο οποίος πονάει πολύ? Όχι η Αμερική, όχι το Ισραήλ, όχι πώς λένε, το Ιράν, τίποτα. Η Κίνα. Αυτό το κλείσιμο που έχουν εκείνοι για τα πετρέλαια και τα πάντα είναι για να μην μπαίνει πετρέλαιο η Κίνα. Και συνεχώς τα εργοστάσια της κλείνουν στην Κίνα. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί φίλοι, που σας τα λέω, έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Γι' αυτό έχουν ανέβει και οι τιμές. Τι δουλειά, σας ρωτάω, τι δουλειά έχουμε εμείς με τον πόλεμο του Ισραήλ και με το Ιράν? Να ανέβει το πετρέλαιο στην Αμερική, που επίσης δεν παίρνουν πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή καθόλου. Έχουν να πάρουν πετρέλαιο δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πας στη μαρκέτα, εκεί που ήταν 50 δολάρια τη βδομάδα, είναι 200 δολάρια τη βδομάδα τώρα. Που βιάζουν πολλές μεγάλες τιμές. Έχουν ανέβει τα πάντα. Το νερό αυτό έκανε 50 σέντζια, 25 σέντζια. Τώρα πάει στα. Δεν ξέρω και εγώ πόσο. Ανάλογα που θα πάτε να το πάρετε. Αυτό είναι το επικίνδυνο το οποίο συμβαίνει με τον Τραμπ. Και έχουμε τις εκλογές τώρα. Οι βουλευτικές εκλογές για το Σένετ. Και αν δεν τακτοποιήθηκε, δεν τακτοποιήθηκε. Δεν έκανε τίποτα. Πάμε από μήνα σε μήνα. Δεν έχει κάνει τίποτα να κατέβουν οι τιμές στο πετρέλαιο κάτω. Συνεχώς ανεβαίνει το πετρέλαιο πάνω και η βενζίνη ανεβαίνει συνεχώς επάνω. Αυτό κόστισε στη Φλόριντα πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια ζημιά. Πάρα πολλά εκατομμύρια. Και δεν βλέπω ποτέ να τελειώσει. Θα φάμε άλλα δύο χρόνια με αυτόν τον τρόπο? Δεν ξέρω. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
7: Αλλό, Πάγγελε.
0: Γεια σου, καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
7: Καρολάνα εδώ. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια που έβαλες Καναδιόδου και Μπαντέρ την προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα είναι η Μπαρμπαρόσα και το άλλο ήταν η Ελένη, αυτή η κυρία η οποία σπούδαξε στη Γαλλία. Λοιπόν, ναι, αυτά τα λέω για να αυτούς που δεν τα ξέρουν να τα μάθουν και εμείς που τα ξεχνάμε να τα θυμάμαστε. Συγχαρητήρια για το ντοκιμαντέρ. Τώρα, όσον αφορά για τον πόλεμο, το φοβάμαι, ρε Άγγελε, εγώ. Δεν ξέρω αν έχω φόβο, γιατί έκανα φαντάρος σχεδόν 3 χρόνια στην Κωνσταντή. Εκεί το μέρος είναι από πληθωρισμό Τούρκων, Κομωτινή και Ξάνθη. Λοιπόν, αν γίνει ένας πόλεμος εκεί πέρα, πρώτα-πρώτα θα μας προδίδουν αυτοί που ζουν εκεί πέρα πρώτα-πρώτα. Λοιπόν, όσο για την Αλβανία, για τον Αλβανό Βορειοτηρώτη, έχει δίκιο. Η Αλβανία είναι μια περιοχή, Βόρειο Αλβανία, που τη λέγαμε στο στρατό, έχω μια αδερφή, κουκλίτσα αληθινή, τη λένε Βορειοήπειρο, την αγαπώ πολύ. Νομίζω ότι ο Τενέτης, ο Τζορτζ Τένις που έκανε στην CIA για 7-8 χρόνια, αυτός έβαλε μεγάλη προσπάθεια, γιατί ήταν Βορειοηπειρώτης. Το αδερφός του Τζορτζ Τένις που είναι γιατρός, και ο Γιώργος προσωπικά έβαλε μεγάλη, γιατί ξέρω αυτήν την οικογένεια εγώ. Λοιπόν, αυτά, ρε Άγγελε, και ευχαριστώ.
0: Ωραία. Να περνάς καλά, αγαπητέ φίλε, εκεί. Για πες μου κάτι που έχεις και την πείρα. Πώς βλέπεις αυτή την κίνηση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση να βγάλουν τις ταυτότητες και να αφαιρέσουν το θρήσκευμα από την ταυτότητα?
7: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πολιτική που παίζεται να εξοντώσουν την ορθόδοξο θρησκεία. Λοιπόν, παίζονται μεγάλα πράγματα μεταξύ αρχηγών θρησκείας που έχουμε, όπως είναι ας πούμε που έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο εδώ ή στην Ελλάδα. Αυτοί μέσα στα γραφεία τους έχουν άτομα οι οποίοι συνοούνται με την Ευρώπη. Και καλά είναι αυτοί οι ίδιοι να ξεδιαλειχτούν εκεί πέρα και να πετάξουν αυτά τα καθάρματα που ψηφίζουν, γιατί είναι και πολλοί με γένεια που είναι, τους καλύβουν τα ράσα τους, αλλά μέσα όμως το μυαλό τους και η καρδιά τους δεν είναι εκεί. Έχουν μεγάλες προβλέψεις για άλλα πράγματα και το φοβάμαι αυτό, γιατί θέλουμε χριστιανούς αρχηγούς και αρχηγούς παπάδες δυνατούς να προσέξουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, τώρα όσον αφορά το Ισραήλ, έχει δύο πρόσωπα. Το Ισραήλ θέλει να έχει, όπως λέει ένας κομμουνιστής, τι λέει ο κομμουνιστής, λέει τα μάτια στη Ρωσία και το στομάχι που στη Δύση. Έτσι λέει ένας κομμουνιστής. Άρα υπάρχουν και παπάδες που λένε έτσι. Τα μάτια στην Ορθόδοξο ανατρώμε, αλλά να πιστεύουμε το κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το προσέξουν εγγράμματα άνθρωποι, εγγράμματοι άνθρωποι, και μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας, αυτοί που είναι με τα θρησκευτικά, αν και δεν ξέρω και πολλά γράμματα, ρε Άγγελε, εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι, πρέπει να προσέξουμε στη φάκα που μας βάζουν οι κυβερνήσεις.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά, Άγγελε. Δεν ξέρω αν έδωσα κανένα αποτέλεσμα με τα λόγια, αλλά έτσι το σκέφτηκα.
0: Έγινε, είπα, Λάκης, καλό βράδυ.
7: Γεια σου.
0: Γεια σου, Καρολάινα. 727-725-5555, αν έχετε κάτι να μας πείτε εσείς, φίλοι ακροατές, συγκεκριμένα με αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσουμε, και προπαντός και από Ευρώπη και από Ελλάδα και τους Έλληνες εξωτερικού, πώς βλέπουν την κίνηση αυτή, όπου για δεκαετίες τώρα, από καιρό Παπανδρέου που βλέπετε εδώ στην οθόνη, από τότε που έφυγε η δημοκρατία από την Ελλάδα και ήρθε ο κομμουνισμός. Δεν θα σας αρέσει αυτό που θα πω. Αυτό είναι η αλήθεια όμως. Μετά την κυβέρνηση ή μετά τη δικτατορία, ας υποθέσουμε έτσι, που είχαμε μια γνήσια ελληνική δημοκρατία, εξαφανίστηκε πλέον και ήρθε ο σοσιαλισμός με αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε άλλο κόμμα, πήρε τη Νέα Δημοκρατία και τη δημιούργησε ο πατέρας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τη δημιούργησε υπεριαλισμό στην Ελλάδα. Έχουμε τους liberals, έχουμε σοσιαλιστές, και ο Κωνσταντίνος ο Καραμανής, μετά που γύρισε από την Ευρώπη, τι έκανε? Συμφωνία της Γαλλίας, Αγγλίας και της μαφιόζικης Ευρώπης, προτού δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η συμφωνία ήταν το εξής: θα αναγνωρίσετε εσείς οι Έλληνες όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, όσα και να είναι αυτά, και τα σοσιαλιστικά. Σοσιαλισμός είναι το χριτερικό κόμμα. Κομμουνισμός είναι από τη Ρωσία. Και οι liberals και αυτοί είναι μεταξύ κομμουνισμού και σοσιαλισμού. Δημοκρατία υπάρχει? Όχι. Δεν υπάρχουν. Διότι αν βρεθεί κανένα πατριωτικό κόμμα, θα το καθαρίσουν από τη μέση στην Ελλάδα και δεν έχει τη δύναμη πλέον. Σου λέει θα πας φυλακή. Διότι κάποιος άλλος δίνει διαταγή, όπως έγινε με τον Αντώνη Σαμαρά. Το είχα πει στην εποπή μου Ελεύθερη Γνώμη και παρουσιάσαμε τον Αντώνη Σαμαρά μέσα από το Εβραϊκό Λόμπι, θυμόσαστε, και πριν από την ταινία αυτή. Που είπε στο Εβραϊκό Λόμπι ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ας πούμε δεν ήθελε να βγει και στον αέρα σε μένα, ναι, γιατί τον βγάζαμε παλιά, κάθε τόσο έβγαινε στην Ελεύθερη Γνώμη, θυμόσαστε, που είχε το κόμμα του, όταν είχε φύγει από την Δημοκρατία. Αλλά όταν ανάλαβε και έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος, και μάλιστα του είπα να έρθεις εδώ πέρα, πάμε μαζί στη Νέα Ορλεάνη για να δεις την εκκλησία εκεί, η οποία χτίστηκε από τον παππού σου στη Νέα Ορλεάνη, του Αντώνη Σαμαρά. Και δεν δέχτηκε. Ήταν στην πρεσβεία μέσα στη Μάσουκτον και δεν δέχτηκε με τίποτα. Από εκεί μπορεί να καταλάβεις κατά πόσο. Διότι ξέρει πολύ καλά ότι φοβήθηκε, θα το ρωτούσα στον αέρα, συγκεκριμένα γιατί πήγες και κάρφωσες στην Χρυσή Αυγή και είπες ότι αυτούς θα τους κλείσουν στη φυλακή αύριο. Σαββάτο ήσουν βράδυ στο λόμπι, το εβραϊκό λόμπι στη Νέα Υόρκη, και την άλλη μέρα λες τους κλείσουν στη φυλακή. Με το έτσι θέλω τους έκλεισες όλους στη φυλακή, όλο το κόμμα. Κάτσε ρε εσύ. Κάνουν δολοφονία οι άνθρωποι? Όχι, τίποτα. Και από τώρα στη φυλακή. Γιατί είναι δεξιό κόμμα? Πού πάει όλη η υπόθεση όμως, κυρίες και κύριοι? Ότι αν είσαι δεξιός ή ρεπουμπλικανός στην Ελλάδα, σε έχουν στην μπουκα του κανονιού. Δεν θέλουν αυτό το κόμμα. Με καμία κυβέρνηση. Βρέστε μου ένα κόμμα το οποίο είναι δεξιός στην Ελλάδα. Η μόνη οποία κινείται και φωνάζει είναι αυτή η γκομενάρα η ωραία, η Λατινοπούλου. Ωραίο χαμόγελο, ωραίο σώμα, ωραία κοπελάρα. Ποιος την ακούει όμως? Δεν της δίνουν τα κανάλια τίποτα. Βγάλανε την άλλη, η οποία είναι τρελή και κομμουνίστρια, να λέει ότι θα πάρει και θα ρίξει το Μητσοτάκη και θα κάνει και θα έρθει. Και αυτή τη θάψαν, τελείωσε και αυτή πάει. Υπάρχει και ένα άλλο κόμμα το οποίο να είναι προς τη δεξιά παράταξη στην Ελλάδα? Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες της Αμερικής, ρωτώ, να μας πούνε? Δεν ξέρω. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη, κυρίες και κύριοι? 7-7-7-2-5-55-55-55. Μάλιστα, θα φτιάξουμε άσεις, τρέχουν εδώ πέρα, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ, στο YouTube έχω μερικά links που βλέπετε, και αν τα πατήσετε, Θεοφάνεια Ιστοτάπος Prince, εντάξει, το 2019. Αυτό είναι Ιστοτάπος Prince το 2010. Πω, χρόνια. Εδώ είναι Θεοφάνεια το 1988, που είχαμε τις παλιές, τις μεγάλες τις κάμερες. Εδώ, ακούστε το, δώστε το.
8: Οικονομική περίσταση που βρίσκεται λίγο άλλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που εννοείς ότι...
0: Ο Σωτήρης είναι...
8: Οικονομική περίσταση Ελλάδος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
0: Κάτι έχει υπάρχει ταινία.
8: Διότι...
0: Πάμε παρακάτω να δούμε. Αν μπορώ να σας παρουσιάσω την πρώτη ταινία. Εδώ στην εκκλησία μέσα, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πάντα η εκκλησία γεμάτη την ημέρα των Θεοφανίων. Στο καθεδρικό, αυτός ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, ο Ιστοτάπος Prince. Και είναι η ημέρα των Θεοφανίων. Το 1988, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είναι.
9: Νικό χωριό Τάπος Prince. Το πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο για τα σφουγγάρια. Ιανουαρίου, η μέρα των Θεοφανίων, η μέρα της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού, η μέρα που η φύση χαίρεται τον ίδιο και η θάλασσα ήρεμη περιμένει να ταραχθεί από τα βουτύγματα των παιδιών, η μέρα που η νεολαία μας περιμένει κάθε χρόνο να βουτύξει στη θάλασσα και να πιάσει το σαυρό.
0: Ωραία, αυτά είναι αναμνηστικά βίντεο, κυρίες και κύριοι, που βλέπετε. Έχω όλες τις σειρές από το Τάπος Prince. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Διαλέξτε το χρόνο και θα βρείτε και τον εαυτό σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, έκλεισε αυτή η γραμμή. Όταν παίρνει κάποιος, θα περιμένει λιγάκι. Εδώ θα βγουν τώρα έξω, πάμε στο Μπάγιο. Εδώ είναι.
9: Μικρά παιδιά, λάβα, Οι ιερείς από τις γύρω παροικίες και πλήθος κόσμου μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιάκωβο βαδίζουν για το σημείο που θα γίνει η τελετή του Σαββίου. Είναι το Spring Bailey, ούτε μισομίλη μακριά από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.
0: Εδώ είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Κόσμος, χιλιάδες κόσμος έρχονται στο Μπάγιο γύρω-γύρω.
9: Έρχεται το σημείο που θα λάβει τώρα η τελετή και αμέσως μεταλλεί το μήνυμά της σε όσους βρίσκονται εδώ, αλλά και σε αυτούς που είναι πολύ μακριά, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού των αδερφών.

0: Κοιτάξτε ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, χαμός. Μαζεύονται 25, 30, 35.000 άτομα ανάλογο στην ημέρα, ποια μέρα είναι, αν είναι Κυριακή, Σαββάτο, έρχονται παραπάνω.
1: Η βάπτιση του Ιησού να σας δώσει υγεία, χαρά και τυχία, λέει ο Αρχιεπίσκοπος σε όλους. Όλη η διαρετή μεταβάθη σε ζωντανή μετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.
0: Αν βλέπετε τον Αρχιεπίσκοπο, το τηλέφωνο που έχει ήταν το τηλέφωνο μου. Παλιό τηλέφωνο, ήταν σαν τα CBs που ήταν. Και μετά είδε κατευθείαν στο σταθμό μας ζωντανή μετάδοση. Είχαμε και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου κατευθείαν στο ραδιόφωνο.
1: Για τον Σταύρο. Πρέπει λουτώντας στη θάλασσα για να πιάσουν το πόστο τους, περιμένοντας τον Αρχιεπίσκοπο να ρίξει το σταυρό στη θάλασσα. Χιλιάδες, μα χιλιάδες περικυκλώνουν το σπιτμπέγιο μαζί με ερωτηρωτικά συνεργεία για να καλύψουν αυτή την ημέρα το θεατρικό.
0: Περίπου τα 68 παιδάκια, ξέρετε, από ηλικίας 16 έως 18 ετών, είναι αυτά τα οποία βουτάνε στο νερό στο μπάγιο. Πάνε στις βάρκες γύρω-γύρω που είναι 12 βάρκες που συμβολίζουν τα 12 νησιά. Η κάθε βάρκα έχει το όνομα ένα νησί από τα 12 νησιά. Αυτό γίνεται πάνω από 110 χρόνια. Και ξέρετε, είναι σημαντικό ισοτά πως πριν η ημέρα αυτή των θεοφανίων. Και γι' αυτό πάντα εγώ λέω ότι ο καθεδρικός ναός τάπος πριν δεν είναι οποιαδήποτε εκκλησία. Είναι μία εκκλησία η οποία δίνει μεγάλη σημασία στο State της Φλόριδας. Είναι ιστορική εκκλησία, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά το State είναι πρόθυμο να δώσει και χρήμα ακόμα και στην εκκλησία αυτή για την επισκευή της. Αυτό εξαρτάται από το Συμβούλιο και τι απόφαση θα πάει ο Συμβούλιο και ο νέος ιερέας ο οποίος υπάρχει τώρα, ο Πάντε Αριστίδης κτλ.
1: Πρώτο το ρίξιμο του σταυρού στη θάλασσα αφήνει ελεύθερο και ένα λευκό πιτσούνι ως ένδειξη του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ η τελετή συνεχίζεται.
0: Σήμερα όταν τραβάω τα βίντεο και τις ταινίες μου, κυρίες και κύριοι, έχουμε drones, έχουμε αεροπλανάκια, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και γίνεται μια φανταστική εργασία σε full high definition. Εδώ είχαμε δύο με τρεις κάμερες, μία που ήμουν εγώ μπροστά, μία ήταν ο Σωτήρης πίσω στο πλάι και είχαμε και το Σωκράτη κάποιον άλλο φίλο από την απέναντι πλευρά να τραβάει και μετά να τα μοντάρουμε και όλα μαζί και να γίνεται ένα ωραίο έτσι show για την ημέρα των Θεοφανίων. Μετά τα Θεοφάνια έχουμε το γλέντι, το οποίο πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε ακριβώς. Το γλέντι είναι αυτό το οποίο γίνεται με τα χορευτικά συγκροτήματα του Αγίου Νικολάου και άλλα χορευτικά συγκροτήματα, άμα θέλουν να έρθουν, είναι καλεσμένα για όλη μέρα να γίνει ένα ωραίο έτσι γλέντι με φαγητά, σουλάκια κτλ. Για τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.

Μία γιορτή σαν και αυτή, κυρίες και κύριοι, πολλοί προσπαθήσαν να την κάνουν αντίτυπο. Στην Αυστραλία, στη Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια, στην Ευρώπη, αλλά δεν πέτυχε ποτέ. Ποτέ δεν πέτυχε σαν και αυτή την τελετή που γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πρέπει και το Σωτήρι με το τηλέφωνο μου κάνει κατευθείαν και κρατάει το τηλέφωνο με απευθείας μετάδοση. Εγώ είμαι πίσω από το Σωτήρι, πίσω από την κάμερα και τραβάω όπως πάντα για να έχω ωραία κάλυψη. Όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ μπροστά μου και δίπλα μου και πίσω μου με τις κάμερες, όλα τα κανάλια έρχονται, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και γίνεται μια μεγάλη μέρα. Εδώ βλέπουμε την νεολαία, όπως πάντα για να έχω ωραία κάλυψη. Η δημοσιογράφη εδώ μπροστά μου και δίπλα μου και επίμενε με τις κάμερες όλα έρχονται, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και είναι μια μεγάλη μέρα.

Ένα κομμάτι να δούμε εδώ πέρα που θα πιάσω στο Σταυρό, γιατί είναι μεγάλη ταινία. Άμα θέλετε να δείτε την υπόλοιπη ταινία, κυρίες και κύριοι, είναι στο Facebook και πάρα που κάνετε κλικ να δείτε όλες τις εκπομπές. Έχουμε και άλλες εκπομπές εκεί και από άλλες χρονολογίες. Εδώ είναι το Περιστεράκι που το κρατάει μία κοπέλα και θα το αφήσει ελεύθερο να πετάξει.

0: ecstasy of your arms.
1: For this water, that it may be sanctified by the power and virtue we sent to the Holy Spirit, let us pray to the Lord.
2: Λοιπόν, βεβαίως πολλές φορές η λειτουργία γινόταν και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Πάντα όταν ο Αρχιεπίσκοπος ήταν πρωτούριξης στο Σταυρό, έδινε την ευκαιρία στον Δήμαρχο στο μικρόφωνο να καλωσορίζει τους επισκέπτες και να πει δύο λόγια ο Δήμαρχος ή η Δημαρχήνα, όποιος ήταν Δήμαρχος, εδώ στη μεγάλη τελετή των Θεοφανίων. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω ποιος θα διαβάσω εδώ. Νομίζω είναι η Ανίτα πρώτος. Όπως βλέπετε τα ελικόπτερα από τα κανάλια πετάγανε, να τραβήξουν και από το ψηλά. Το γεγονός αυτό των Θεοφανίων στο ελληνικό χωριό. Εδώ είναι τώρα που έριξε ο αρχιεπίσκοπος, θα πάει μια έχει προγράμει πέρα στην συνεχίσει την εκπομπή. Θα έχει το σταυρό τώρα και μετά συνεχίζουν την εκπομπή μας. Εδώ παίρνει φορά ο αρχιεπίσκοπος, κοιτάξτε το σταυρό. Θα σας πω ότι έγινε μια χρονιά. Μια καιρό του αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Εδώ είναι. Να δω δει ποιος ήταν ο πιτσιρικάς. Που τώρα δεν είναι πιτσιρικάς, αλλά δεν μου ποιος ήταν. Ένα από το περιμένετε στη γραμμή. Ένα από το περιμένετε κεφαλονίτησά μου. Να πως. Λοιπόν. Ποιος είναι, να δω. Ξέρετε τι μάχη δίνουν αυτά παιδιά για να πιάσουν το σταυρό. Καμιά φορά πέφτει και μπουνίδι και ξύλο κάτω από το νερό. Πρέπει να είσαι δυναμικό παιδί και να κρατάς καλά το σταυρό προτού το πάρουν χαμπάρι από κάτω από τη θάλασσα και να πεταχθείς πάνω με το χέρι ψηλά. Θεοφάνεια

0: το 1988. Εδώ είναι και ο Μάικ Μπιτυράκης πίσω. Εδώ είναι, εγώ είμαι πάντα πίσω σε και πάνω στην εξέδρα με τον Αρχιεπίσκοπο δίπλα μου. Πάντα λίγο ο Αρχιεπίσκοπο, κάτσε δίπλα μου, κάτσε δίπλα μου. Και ο παπάς ο Τρίφωνας. Ωραία, εντάξει. Γιατί είναι ιστορικά, ξέρετε αυτά που βλέπω. Είναι, ξέρετε αυτά, αλλά και εδώ είναι ο Μάικο Μπιτυράκης, εδώ είναι ο Πρόξενος και πολλοί άλλοι που ήταν. Και τόσοι άλλοι. Από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Καλησπέρα.
1: Άγγελε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Νομίζω να μην σας κούρασα με το μεταθροφάνιο.
1: Έλα, το θροφανίο είναι σήμερα, Άγγελε.
0: Έκανα ένα ιστορικό, γιατί ναι, πολλοί με ρωτάνε, ξέρεις, που δεν ξέρω πού να τα βρουν και τα λοιπά. Και τους είπα πού να τα βρουν τα θεοφάνια. Πάρα πολλοί κόσμος. Είναι αυτό κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Για λέγε, εσύ τι κάνεις, πώς πας, πώς πέρασες την ημέρα σου σήμερα.
1: Καλά, εσύ. Σήμερα εδώ βρέχει όλη μέρα.
0: Πού είσαι.
1: Πού είμαι.
0: Ναι.
1: Άλλη, θα σου πω.
0: Εσύ είσαι η κεφαλονίτη. Α, είσαι η γειτόνισσα. Είσαι η γειτόνισσα του Τραμπ. Προχώρα.
1: Okay.
0: Σε θέλει λοιπόν όλη η χώρα.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που αναφερθήκατε την περασμένη εβδομάδα. Που ήταν, δεν ξέρω, ή δεν είχαν καταλάβει κάποιοι άνθρωποι, ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Με τα ρομπότ στη Νέα Υόρκη τι γίνεται. Α σου πω. Τα ρομπότ που κυκλοφορούν στη Νέα Υόρκη, ξέρεις τι κάνουνε. Είναι ντελιβεράδες.
0: Ναι.
1: Άκω. Δεν επιτέθουνται τα ρομπότ στους ανθρώπους.
0: Και όμως το επιτέθηκαν.
1: Οι άνθρωποι, πρόσεξε, άσε με να τελειώσω τι λέω.
0: Μπράβο, ακούω.
1: Οι άνθρωποι, οι απατεώνες που υπάρχουν στη Νέα Υόρκη και έχουν κάνει τη Νέα Υόρκη από Νέα Υόρκη παλιό Νέα Υόρκη, επιτέθουνται στα ρομπότ και τις κλέβουνε τα ψώνια που κάνουνε delivery τα ρομπότ. Δεν επιτέθονται τα ρομπότ στους ανθρώπους. Το αντίθετο γίνεται. Λοιπόν, αυτή η Αργυροπούλου, πώς τη λένε?
0: Η Λατινοπούλου.
1: Λατινοπούλου, τι νομίζεις πως είναι? Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Ο Τσίπρας, ο Κούλης, ο Βελόπουλος, αυτά τα καθάρματα που έχουν περάσει μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων είναι όλη μία σπίδα. Είναι χαζαροεβραίοι που θέλουν να πάρουν την Ελλάδα να την κάνουν Ισραήλ. Στο έχω πει. Έχουν αγοράσει όλα τα καλύτερα κομμάτια σε όλες τις γωνίες της Ελλάδας. Ναι. Οι Εβραίοι τι θέλουν στην πατρίδα μας? Οι Εβραίοι είναι εκείνοι που είναι σύμμαχοι, είναι φιλαράκια, όχι σύμμαχοι, φιλαράκια, Τούρκοι και Εβραίοι είναι κόλος και βρακή που λέμε. Λοιπόν, λέει τώρα ο Εβραίος, ξέρετε τι θα πάθετε μωρέ, θα επιτεθεί ο Τούρκος και εμείς που σας αγαπάμε τόσα χρόνια, που προσεύχονται για το κακό του Έλληνα, γιατί τον ζηλεύουνε, γιατί ο Έλληνας έχει μυαλό και αυτός δεν έχει. Αξί. Και έχει ιστορία και έχει μια ωραία πατρίδα, ζηλεύουν οι Εβραίοι, μισούνε τους Έλληνες, προσεύχονται για το κακό του Έλληνα, λένε ότι είμαστε ζώα και αμάς πρέπει να μας σκοτώνουνε, πρέπει να μας τεμαχίζουνε, όλα τα κακά του κόσμου λένε αυτοί. Τέλος πάντων, και λένε τώρα, ξέρεις, εμείς άμα επιτεθούν οι Τούρκοι, εμείς θα τους πολεμήσουμε. Τι είσαστε εσείς και από πότε γινήκατε συνεταιράκια με τους Έλληνες? Λοιπόν, Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα που λένε οι Εβραίοι, όπως είναι μαθημένοι με τα ψέματα τους να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό για να κερδίσουν κάτι. Αλλά πες τους ότι ο ελληνικός λαός ξύπνησε. Δεν κοιμάται άλλο. Ξέρει ότι θα τους πετάξουν εκλογές. Πάει αυτό. Λοιπόν, στην Ελλάδα το καινούργιο γεγονός που δεν είχε αναφερθεί και δεν το ξέρετε, όπως όταν άρχισε η εκαθάριση του πλανήτη, γινήκαν εγκαταστάσεις στρατιωτικές σε διάφορα μέρη του κόσμου και μαζεύανε όλους τους δολοφόνους και τους περνάγανε στρατοδικείο και μετά τους βάζανε για κρεμάλα. Εντάξει. Λοιπόν, στην Ελλάδα στήθηκανε στρατοδικεία σε πολλά μέρη τώρα και δεν θα μείνει ούτε ένας δολοφόνος στην Ελλάδα από αυτούς που ξέρουμε. Λοιπόν. Και ένα άλλο, η εκκλησία στη Νέα Ορλεάνη, εγώ έχω ζήσει στη Νέα Ορλεάνη 10 χρόνια, λέγεται Αγία Μαρκέλα. Είναι στο Χιωτόν η εκκλησία. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Εσείς στη Νέα Ορλεάνη, για πες μου πόσα χρόνια έκανες στη Νέα Ορλεάνη.
1: 10.
0: 10 χρόνια.
1: Ναι, την εποχή ήταν ωραία η Νέα Ορλεάνη.
0: Πρόλαβες τα μπουζούκια.
1: Πρόλαβα τα μπουζούκια, αλλά εγώ με τον άντρα μου δεν πηγαίναμε στα, πώς τα λέγανε τότε τα μπουζούκια. Πάμε λέει στο, είχαν μια ονομασία εκεί πέρα. Ναι, είχαν πολλά μπουζούκια στη Νέα Ορλεάνη. Στο Μπάρκο Στρίτ και, ναι, είχαν πολλά. Τα σκυλάδικα, λείπαμε στα σκυλάδικα λέγανε.
0: Πάρα πολλά.
1: Να φανταστείς. Εγώ και ο άντρας μου δεν πηγαίναμε. Εμείς είμαστε οικογένειες.
0: Εγώ πήγα εκεί πέρα και να σου πω, δεν είχα τότε. Είχαμε κατραμπήξει τα πάντα. Αλλά ξέρεις τι γινόταν, ότι στη Νέα Ορλεάνη είχε πάρα πολύ ελληνισμό και πάρα πολλούς ναυτικούς. Τότε πρωτού τον Παπανδρέου.
1: Πολλούς χιώτες.
0: Διότι από τη στιγμή που αφήχθηκε ο Παπανδρέου και ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, όλοι οι ναυτικοί μας στον πλανήτη και οι ελληνικές σημαίες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μα να σου πω κάτι. Ο
0: η Νέα Ορλεάνη πέθανε.
1: Ο Καραμαλής. Όλοι αυτοί είναι χαζαροεβραίοι. Γι' αυτό εξαφανιζόταν οι σημαίες. Δεν θέλουν τον ελληνισμό. Η Λευκάδα προχθές είχαν τη σημαία upside down, το σταυρό προς τα κάτω της σημαίας, και τους έστειλα μήνυμα και τους λέω ρε κοιμόσαστε, πως έβαλε τη σημαία upside down στο λιμάνι της Λευκάδας
0: upside down.
1: Οι Εβραίοι γιατί εμένα μου έστειλε μήνυμα Λευκαδίστης και μου είπε Ευαγγελία, έβλεπε ότι εγώ ότι ανεβάζω, δεν ανεβάζω βλακίες στο ίντερνετ. Και μου λέει, βλέπω ότι σκέφτεσαι σωστά και θα σου πω, λέει, το πρόβλημα που έχουμε στη Λευκάδα. Λέω, τι πρόβλημα έχετε? Μου λέει, οι Εβραίοι έχουν λησάξει να πάρουν το λιμάνι. Να πάρουν δηλαδή τζάμπα, να το πάρουν, έτσι. Και να το κάνουν μαρίνα. Τι θέλουν οι Εβραίοι στη Λευκάδα? Τι θέλουνε?
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ακούσει ποτέ τον Κεφαλονίτη με τα Σουτιέν?
1: Δεν μπορεί, το έχω ακούσει τους μαλάκες.
0: Όχι, μην τους λες, γιατί.
1: Συγγνώμη, τους πρόσβαλα. Ναι.
0: Εμένα τον Κεφαλονίτη προσβάλλεις.
1: Όχι εσένα, αγάπη μου. Όχι τον Εβραίο, είπα.
0: Εντάξει, αυτοί την πατήσαν. Μα το ξέρεις με τα Σουτιέν τι έγινε? Με τα Σουτιέν ξέρεις τι έγινε?
1: Κάταγος, τα πουλάγε μετά αυτός για καπελάκια εβραίκα.
0: Α, εντάξει, το ξέρεις. Ωραία, μπράβο.
1: Λαλή το κοκορέλι, την καλημέρα σου λέγε ένας και κυραίος σου λέγε ένας θεατής σου. Ότι ναι, ένας ναι, και κρυώνε ναι. το πουλί δεν ξέρει καλά την ιστορία πες του. Ο Ζακυρινός είχε το πουλί. Ο Κεφαλονίτης και πήγε να αγοράσει το πουλί.
0: Δεν μου λες, είναι, μου γράφει κάποιος εδώ πέρα, πες, άκου τι μου λέει ένας τώρα, από την Ελβετία. Πες αυτή τη μουρλοκεφαλονίτισα. Άκου τι σε λέει ακούς. Τώρα. Εμένα με λένε μουρλό. Τώρα είναι και σε ένα μουρλοκεφαλονίτισα.
1: Ναι.
0: Η φίλη της, η φίλη της η Καρισιανού.
1: Την
0: έπαθε flat tire. Τι είναι αυτό, τι εννοεί με αυτό.
1: Flat tire, δηλαδή έπαει το κόμμα.
0: Πάει το κόμμα. Flat tire λέει. Φλάτα.
1: Και μου λέει,
0: ο Άγγελος από τη Φλόριδα της έριξε πρόκαση στις ρόδες και πάθανε φλατάιρε.
1: Πρόκες, παρδονόπρόκες.
0: Όχι παιδιά, εγώ δεν αισθάζω καλά να φλατάιρε.
1: Εβραία κι αυτή.
0: Είδες.
1: Εβραία.
0: Μα και ο κόμενος είσαι αρχιεβραίος κι αυτός. Αγάπη,
1: Άγγελε. Ναι. Οι Εβραίοι έχουν τον τίτλο κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες, δολοφόνοι. Όλα μαζί.
0: Όχι, μπορεί να πω τις έτσι.
1: Είναι, να σου πω τι είναι οι Εβραίοι. Πάζαρο Εβραίοι από τη Μογγολία. Ο Χούλης από αυτούς είναι και τούτοι από αυτούς είναι. Αυτή είναι από την ίδια χώρα.
0: Για λοιπόν, πες τώρα κάτι.
1: Εδώ, να πάνε στη Μογγολία όλοι αυτοί.
0: Να σε ρωτήσω η κεφαλονίτισσα κάτι τώρα.
1: Έλα.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά πρώτη ρωτήσω εσένα, ναι. Να ρωτήσω τη μαντά Σουσού, αν υπομονεί ο κόσμος.
1: Α, η μαντά Σουσού, να σου πω κάτι. Η μαντά Σουσού τα λέει σου.
0: Λοιπόν, δηλαδή, περίμενε
1: να σου πω.
0: Περίμενε, έλα
1: λέει,
0: το.
1: Ξέρεις αυτό.
0: Ένα λεπτό, περίμενε και κεφαλονιά, περίμενε.
2: Α, ήσυχα. Έλα. Εντάξει, ήσυχα, σ' ακούω.
1: Αλλά okay. Την έχεις εκεί.
0: Ναι, λοιπόν, μαντάμ Σουσού, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Και τι έχουμε.
2: Και αν δεν μπορώ να...
0: Μα τι μέρα είναι σήμερα, κάποια είναι η ειδική μέρα. Δεν θα τα δω, ξέρεις γιατί τι μέρα είναι σήμερα.
2: Α, κατάλαβα.
0: Για λέγε μου.
2: Ψάχνω λίγο, περίμενα.
0: Αχ, μα δεν ξέρει τι μέρα είναι σήμερα. Είναι αργία σήμερα.
2: Αν εννοείς, αν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η σημερινή ημέρα. Ναι, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται κυρίως ο Άγιος Σόζων ο Μάρτυρας και οι Απόστολοι Ευόδιος και ο Νησιφόρος.
0: Oh, πέσαμε.
2: Επίσης, έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα καθαρού αέρα για γαλάζιους ουρανούς.
0: Για την κεφαλονιά.
2: Μήπως είχες στο μυαλό σου κάποια άλλη τοπική γιορτή ή αργία, κάτι ειδικότερο για την περιοχή σου?
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, εγώ είμαι στη Φλόριδα και θέλω στην Αμερική να μου πεις τι μέρα έχουμε, είναι αργία σήμερα.
2: Ναι.
0: Εσύ με μπέρδεψες στις εκκλησίες και με
2: τον
0: ουρανό κεφαλονιάς.
2: Υπομονή. Εφόσον είσαι στη Φλόριδα, έχεις δίκιο. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η ημέρα της εργασίας, το γνωστό Labor Day, ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ταχυδρομεία.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα στην Ελλάδα. Με ακούς?
2: Για πες μου λίγο, τι
0: αυτό
2: σε ακούω,
0: έχω την κεφαλονίτισσα τώρα, η οποία είναι η γειτόνισσα του Τραμπ, του Πρόεδρου της Αμερικής. Και ανησυχεί.
2: Ναι,
0: και ανησυχεί. Και σε αγαπάει και σε εκτιμάει. Λοιπόν, να πες μου κάτι όμως.
2: Πολύ ωραία.
0: Με ρωτάει.
2: Πήγαινε να δω.
0: Με ρωτάει τώρα για την Ελλάδα. Εάν σήμερα γινόταν εκλογές και εσύ επήγαινε στις κάλπες να ψηφίσεις, ποιο θα ψηφίζεις, το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα?
2: Περίμενε λίγο, το σκέφτομαι. Κοίτα, εγώ δεν έχω προσωπικές πολιτικές απόψεις και δεν μπορώ να σου πω ποιο να ψηφίσεις, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω να καταλάβεις μαζί της τις θέσεις των κομμάτων σε σημαντικά θέματα, όπως είναι η οικονομία, η εξωτερική πολιτική,
0: κάτσε
2: υγεία,
0: ένα λεπτό. Ο Τσίπρας είναι...
2: Ο Τσίπρας είναι
0: κομμούνι, ναι ή όχι? Είναι κομμουνιστής?
2: Περίμενε. Ο όρος κουμούνι είναι χαρακτηρισμός και όχι ουδέτερη περιγραφή. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, όρθιοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οπότε όχι, δεν είναι κυριολεκτικά μένος η ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν το λέει κάποιος έτσι, συνήθως είναι προσωπικός.
0: Αλλά μας πούλησε όμως τη Μακεδονία και έδωσε. Μας πούλησε τη Μακεδονία και την έδωσε στους Σκοπιανούς.
2: Για να το σκεφτώ αυτό.
0: Να,
2: μισό λεπτό.
0: Και
2: αυτό είναι θέμα
0: περίμενε.
2: Ποιητικής πολιτικής άποψης.
0: Ναι.
2: Να είναι αντικειμενικό γεγονός. Το 2018 η κυβέρνηση Τσίπρα υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών με τη γειτονική χώρα. Οι υποστηρικτές λένε ότι έλυσε μια μακροχρόνια διαμάχη, ενώ οι επικριτές θεωρούν ότι έγιναν υπερβολικές παραχωρήσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός εκφράζει μια πολιτική αξιολόγηση, όχι ένα διαπιστωμένο γεγονός. Καταλαβαίνω ότι προδοσία αυτή τη στιγμή στον έχουν, αλλά υπάρχουν και συμβρετικές έκθεσεις με άλλη ανάγνωση.
0: Ωραία, άστε, μη συνεχίζεις, θα μου ανακατέψεις τα άντερα. Άντε, για χαρά.
2: Σύμφωνα.
0: Καλό βράδυ.
2: Παρακάτω.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Άσε, θα μου ανακατέψεις τα άντερα.
1: Πάμε και χρόνια.
0: Αυτή περιθέρω τώρα δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι ο Τσίπρας είναι κουμούνι. Τι να σου πω.
1: Ναι, μα παιδί μου, όλοι αυτοί που κάνανε αυτό το πόλεμο που έχουμε σήμερα, όλοι είναι κουμούνια. Όλοι. Και δεν τους εξαιρούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εννοούμε τους κακούς, όχι τον πρόεδρο Τραμ που κάνει αγώνα να μας βγάλει μέσα από τον βούρκο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Κατάλαβα. Αλλά πες μου τώρα, να κάνω την ίδια ερώτηση και για εσένα. Εάν ήταν τώρα να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα μεταξύ Μητσοτάκη, δεν έχεις άλλο choice, και ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, ποιο θα ψήφιζε από τους δύο?
1: Κανέναν μηδενικό θα έβαλα στον ψήφο μου.
0: Μα κάποιος θα έβγαινε όμως στο τέλος.
1: Μα θα ήταν κρεμμένος, όποιος θα έβγαινε να κρέψει πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Κρεμμένες έκλεγες πάντα, όπως και στην Αμερική. Όπως και στην Αμερική, κλείστο αυτό, όπως και στην Αμερική που
0: εκλέβανε
1: τις εκλογές. Οι εκλογές παντού τις κλέβανε, γι' αυτό βγήκανε όλα τα πατέρατα, οι χομοσέξιλοι.
3: Όχι, η Ευαγγελία είναι σωστή και πολύ ενημερωμένη.
0: Ποια είναι αυτή?
3: Η Ευαγγελία που έχεις εκεί πέρα, η πατριώτησά σου.
0: Η Κεφαλονίτισσα.
3: Η Κεφαλονίτισσα.
0: Από την Κεφαλονιά. Είδες, για σένα τη λένε ακόμη και από το New Jersey. Όλοι είναι μαζί σου.
3: Όλοι μαζί σου. Λοιπόν, ξέρει αυτή τι σου λέει. Να τη δώσεις και το τηλέφωνο μου.
0: Έγινε. Γεια σου, Ευαγγελία. Όχι, Ευαγγελία, γεια σου. Θα μην πω το όνομά σου. Πάμε στα έτσι. Είδες, Κεφαλονιά.
1: Ναι, αμέ, γιατί λέω αλήθειες.
0: Όλος ο κόσμος αγαπάει.
1: Λέω αλήθειες. Ευχαριστώ τον κόσμο.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή να ακούσουμε. Ποιος άλλος ψηφίζει για σένα, ναι. Λέγεται, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
4: Και εγώ ψηφίζω με την Κεφαλονιά. Μόνο θα της πω ότι η οικογένεια Τσίπα έχει φάει πολλά λεφτά με τον Παπαδόπουλο. Και κανένας δημοσιογράφος δεν λέει πόσα λεφτά έφαγαν αυτοί τότε που τους κυνήγησε ο Πατακός και πήγανε στην Αραβία και έκανε λεφτά με τους Άραβες. Λοιπόν, κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τα λεφτά που έφαγαν από τον Παπαδόπουλο με τα έργα, και έπειτα ο Πατακός τους έδιωξε και έβαζε τη Μόμα. Και ναι, γι' αυτό έχουμε δρόμους ακόμα από τη Μόμα.
0: Ναι.
4: Αν είχε πάρει ο Παπαδόπουλος αυτά τα λεφτά από την Ευρώπη, θα είχαμε τους δρόμους να προσγειώνουν τα αεροπλάνα.
0: Ο Παπαδόπουλος δεν χρειαζόταν λεφτά, γιατί είχε τους εφοπλιστές και είχε τους
4: εμπλάνα. Το ξέρω, ναι.
0: Μα
4: ήμουν εκεί, σου είπα. Εγώ υπηρέτησα 73-76 και ο Σαμαράς για 21 μήνες πλήρωσε 21.000, δηλαδή 1.000 δραχμές το μήνα.
0: Ακούσε, Κεφαλονίτισσα.
1: Ναι.
0: Ο Καρατζαφέρης βγαίνει σήμερα στην τηλεόραση και λέει στα κανάλια ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που είχε η Ελλάδα. Που δεν είχε
1: ποτέ
0: η Ελλάδα.
1: Ναι, μεγά του πεχαρά του πέσου.
4: Σε αυτό, αυτό συμφωνώ με τον Καρατζαφέρη. Συγγνώμη και Παλωνίτσα, πατριώτησα. Είμαι απέναντι από την Ήπειρο.
1: Α, ωραία. Λοιπόν,
4: αυτούς τους αλυταράδες όσοι ψηφίσουνε τον Τσίπα, τότε δεν είναι Έλληνες. Είναι όλοι προδότες.
1: Ακριβώς.
4: Άλλαξε το δημοψήφισμα και έδωσε και το όνομα στους Κοπιανούς Μακεδονία.
1: Να σου πω ένα άλλο μυστικό που δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Ο Τσίπρας τώρα έχει γίνει την εταιράκη με το δισεκατομμυριούσο το Τούρκο, το πώς τον λένε, κάπως έτσι τον λένε, και τον έχουν κάνει ο Τσίπρα καθηγητή, λέει, του έχουν δώσει διπλώματα, όπως είναι μαθημένοι Εβραίοι.
4: Ναι, διπλώματα από... ούτε για Τζομπάνος. Ούτε για Τζομπάνος, αν είχα πρόβατα, δεν θα τον έπαιρνα εγώ.
1: Μα αυτά είναι τα σχέδια τα Εβραϊκά. Δίνανε διπλώματα στους Τσοπαναραίους και να τους έκανε, είναι δικηγόρος, είναι γιατρός, είναι
4: υπουργός. Όπως η γυναίκα του έγινε νηπιαγωγός, πήγαινε με το αεροπλάνο στην Κοζάνη.
1: Ναι.
4: Βγάμε πανεπιστήμια. Γι' αυτό, επειδή ήμουν 2 μήνες στην Ελλάδα κάθε χρόνο, δεν τους λυπάμαι. Γιατί τους αξίζουν.
0: Ναι, πρέπει να ακούσετε κουμπί που είναι. Εντάξει, Βόστο. Η Κεφαλονίτισσα.
1: Έλα.
0: Θα πάρω μυστικά σήμερα το βράδυ τον Ματαθία τηλέφωνο. Είναι Εβραίος. Ναι. Και ναι, θα του πω ότι έχω μία Κεφαλονίτισσα η οποία θέλει να σου πει και τα σουτιέν. Είσαι να μπεις μαζί του στον αέρα.
1: Να πω εγώ για τα σουτιέν.
0: Δεν θα πεις εσύ τα σουτιέν, αλλά για να το καλοπιάσω θα του πω, θα σου πει να σου πει για τα σουτιέν. Για να το καταφέρω να βγει στον αέρα ο Ματαθίας.
1: Ναι.
0: Και θα έχετε ένα καλό διάλογο, αλλά όχι βρισιμό. Να μην εξενοχωρήσουμε και την Ανούλα.
1: Αυτός που ήταν προχθές που έλεγε. Αυτός όλα τα διαβάζει, έχει κάτι μπροστά του, κάποιο κομπιούτερ και είναι πεσμένη μύτη του μέσα και διαβάζει και λέει και λέει και λέει και... Όχι, δεν τον θέλω, σαρωσένει αυτός.
0: Όχι, αυτός δεν είναι ο Σάρας, όχι, δεν είναι αυτός.
1: Α, είναι άλλος αυτός.
0: Είναι άλλος. Αυτός φοράει καπελάκι, εβραϊκό καπελάκι, τον βλέπεις,
1: το φοράει πάνω. Να μας το δείχνει πως είναι περίπου.
0: Για να κανονίσω και να βγεις επάνω στον αέρα. Να κάνουμε ένα debate μεταξύ εσένα και αυτού. Μου το ζητάει εδώ πέρα ο Ρεύστημα. Μου λέει, άγγελε πάλι, μου λέει του Ματαθία με την Κεφαλονίτισσα.
1: Ο Εβραίος μου λέει πως είμαι τούβλο, ένας Εβραίος. Δεν πειράζει.
0: Δεν μου λες, έχει σπάσει εκεί πέρα έχουν κάτι Εβραίοι, κάτι εστιατόρια ελληνικά. Αλλά είναι εβραϊκά εστιατόρια και παίζουν μπουζούκια. Και με καλέσει να πάω κι εγώ στα μπουζούκια. Θα έρθεις.
1: Εδώ κάτω στη
0: Φλόριδα, εδώ στο Παλμπίτς. Θα είναι και ο Τραμπ εκεί πέρα.
1: Θα είναι ο Τραμπ εκεί.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα
1: είναι.
0: Ναι, θα είναι με τους Εβραίους μαζί και θα έρθει και εσύ μαζί. Θα είμαι και εγώ μαζί εκεί. Να κάνουμε πλάκα.
1: Θα το σκεφτώ γιατί.
0: Oh.
1: Κοίτα να δεις.
0: Μια φορά εγώ θα πω στον Εβραίο για να έρθω εγώ κάτω εκεί και Κεφαλονίτες. Εκεί πολλοί Κεφαλονίτες που έχουμε εκεί κάτω. Έχουμε και τον Κωνσταντάτη το γιο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάμε εκεί πέρα, στο εστιατόριό του, καταλαβαίνεις, είναι Κεφαλονίτης. Θα μας δίνει και ρομπόλα κρασί. Να δοκιμάσει και ρομπόλα ο πρόεδρος. Να δοκιμάσει και ρομπόλα κρασί, καταλαβαίνεις, είναι λιγάκι ακριβό, αλλά δεν βαριέσαι. Αξίζει τον κόπο να πιούμε και ένα ποτεράκι ρομπόλα. Α, ρομπόλα εδώ στην περιοχή μας έχει μολάκα το Greek Taverna, εσωταμός Prince.
1: Ζητήσα το. Ναι. Ρομπόλα, ωραία ρομπόλα.
0: Λοιπόν, έγινε Κεφαλονιά.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Την αγάπη
1: και αυτοί που λένε ότι. Αυτοί που λένε πως δεν ξέρω τι λέω, να πάνε να.
0: Δεν παρκέσαι μου, ωραία, εντάξει. Είσαι μουλίτσα και εμένα, ναι. Και τι έγινε,
1: μην πει. Ναι, μουλί και Κεφαλονίτες είμαστε.
0: Έτσι, και κάποιοι. Ό,τι θέλουμε λέμε και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άντε, για χαρά. Για χαρά. Αμάν, η Κεφαλονίτισσα. Λέγεται παρακαλώ εσείς. Ναι. Ναι.
5: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα. Έχουμε μισό λεπτό.
5: Για μισό λεπτό. Τι, Άγγελε, ο κάθε Έλληνας που είναι στο εξωτερικό να ψηφίσει για την Ελλάδα. Γιατί να ψηφίσω για την Ελλάδα? Γιατί να αφήσω εσύ να ψηφίζεις για την Ελλάδα, γιατί είσαι στην Αμερική? Ο αδερφός μου είναι αγρότης στη Θεσσαλία. Ξέρεις πόσο πουλάει το σιτάρι 19 εσέντσια? Καλλιεργεί 100 στρέμματα βαμπάκι. Ξέρεις πόσο έχει το βαμπάκι?
0: Πόσο έχει?
5: Έχει 31 σέντσια. Πώς εσύ απ' εδώ ή εγώ θα κανονίσω τη ζωή του αδερφού σου που είναι ψαράς στο νησί σου?
0: Έχεις δίκιο.
5: Λοιπόν, εγώ έχω είχα πρόβατα εδώ. Είχα εστιατόρια, είχα πολλά πράγματα. Δεν είμαι τυχαίος εδώ. Και ήρθα και ελαφραίος. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα θέλουμε να φωνάζουμε για ρατσισμό. Ενώ όταν ερχόμαστε εμείς, δεν μας έρχεται καλά άμα μας φωνάξει ο άλλος.
0: Μεγάλε, θα τα πούμε αύριο, θα με κλείσω το κομπιούτερ. Πρέπει να πάω στην ταινία μου τώρα, αλίμονος ο νέος. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ την αγάπη μου σε όλους σας που μας παρακολουθείτε ή αν είστε τώρα την τηλεόρασή σας. Έχω 4 ώρες behind, μπορείτε να πάτε άμα είστε στο Rumble TV. Εδώ είναι αθάνατοι δύο πιλότοι που χάσαμε. Ωραίο, το έκανα εγώ αυτό το effect, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό. Έχει πάρει πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες likes. Παρακαλώ, μα βλέπετε τέτοια πράγματα στο YouTube που βάζω ή στο Facebook, να κάνετε like. Να βλέπουμε εκεί πέρα και να το κάνετε και share. Like και share, να το δουν όλοι οι ακροατές μας. Γιατί αυτά τα οποία εγώ βάζω είναι μόνο για Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, και για την Ελλάδα μας. Καταλαβαίνετε. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι πολιτικοί και τι πιστεύει ο καθένας από εσάς. Αν είστε Έλληνας και πιστεύετε στην Ελλάδα μας, κάνετε like σε αυτό το βίντεο που βλέπετε και στα υπόλοιπα βίντεο. Με το γαϊδουράκι, με το ένα, με το άλλο, με τον κόσμο μας, τα νησιά μας. Ξέρετε, είναι μεγάλη προπαγάνδα. Εμείς οι Έλληνες που είμαστε οι λεγόμενοι ambassadors της Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα τα ελληνικά εστιατόρια στην Αμερική τι λένε? Είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση της Ελλάδος. Τα πάντα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Καλό βράδυ και να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας από μένα, ναι.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.